0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Είναι τα ρομπότ του σε κεντρικούς δρόμους εκεί στην Κίνα που...
2: δεν έτυχε.
3: Καλέ, πέρασα προχθές στην Κίνα, αλλά αυτό, δεν τα
2: είδα. Αυτό δεν μου έτυχε μπροστά
3: σε
2: μου.
3: Σε λάθος στενό θα ήμουν.
1: Ζητιανεύουν παιδιά σε πολύ συχνά στους δρόμους μεγάλων πόλεων, προκαλώντας έκπληξη και λιγάκι
2: φάιρα.
1: Πήγαινε εκεί, δώστε μου να πάρω μια τυρόπιτα ή να φορτίσω.
3: Μας τρολάρουν μήπως.
1: Ναι. Τα μηχανικά λέει αυτά ζητιανάκια. Ναι. Κρατούσαν λέει πινακίδες. Δεν έχω χρήματα για να φορτίσω. Παρακαλώ πληρώστε λογαριασμό του ρεύματός μου κτλ.
3: Το οποίο ρομπότ μπορεί να κάνει όσο ένα διαμέρισμα, έτσι.
2: Ναι, τα έβαλε αυτά να το κάνουν.
1: Προφανώς και τους ιδιοκτήτες που το έχουν. Ναι.
3: Υποψιάζομαι ότι είναι κάποιο κοινωνικό πείραμα.
1: Ίσως.
3: Να δούμε πώς θα αντιδράσει ο κόσμος.
1: Ναι, ναι.
3: Θα δούμε μετά τις φάτσες τους. Πώς ήταν η candid camera κάποτε.
2: Ναι.
3: Θα
2: θυμάστε το τραγούδι.
3: Ποιο?
2: Χαμογέλα τώρα, ήρθε η ώρα για να γίνει star. Smile! Είναι η candid camera.
1: Πότε ήταν αυτό?
3: Άλλη φορά.
2: Τότε που ήσουν.
1: Δεν ήμουνα, για να μην τα θυμάμαι, δεν ήμουνα.
2: Άμα ήμουν εγώ 10, εσύ ήσουν 15. Ας μην πω χρονιά.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα σας καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
2: Άλλο κάτι.
3: Ανεβαίνουμε μαζί. Όσο πιο πολύ ακούς,

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πολλές ξηρασίες, παιδιά, πάρα πολλές.
2: Ναι.
1: Έχει πέσει πολύ η στάθμη του Δούναβη, δεν έχει βρέξει καθόλου. Η χαμηλή στάθμη αποκαλύπτει κάποιους κρυμμένους θησαυρούς. Βρέθηκαν κάτι λείψα να θεωρούν ότι είναι ένα αρχαίο μαμούθ. Στην Κίτη ποταμού κοντά σε ένα χωριό.
3: Είχε πάει να πιει νερό και. Γεια σας.
1: Μάλλον. Πριν χιλιάδες χρόνια.
2: Καλά, δεν είπαμε πρόπερση.
1: Κατά την εποχή των παγετώνων, λέει.
2: Α, ο Σκράτς που είναι.
1: Αυτό το έβριμα.
3: Κυνηγάει το Βελανίδη. Μου βγήκε χθες η φωτογραφία από εκείνο το screenshot που έχει, που λέει ο Tom Hanks κάνει δωρεά μαμούθ στους πυρόπληκτους. Και σχολιάζει ένας από κάτω τι να το κάνουν το μαμούθ οι πυρόπληκτοι. Tom Hanks.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κόσμο Ράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
3: Faith Eohari.
0: Τίτλος:
3: Αντισυμβατική σχέση.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

Αχ, έχω ένα... Καλέ, ένα βιχαλάκι. Πω, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Group therapy, Παρασκευάρας, καλέ. Κάτσε, μια ένα λεπτό, δικαίωμα να σκεφτώ, είναι όντως Παρασκευή. Ωραία, φίλε, είναι όντως Παρασκευή. Είναι 7 του Αυγούστου, είμαστε με Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Καλημέρα στα πρωινά μου πουλάκια. Έχω ένα βιχαλάκι από χθες το βράδυ, λέω. Όχι, όχι. Εντάξει, ευτυχώς. Όχι κάτι σοβαρό προς ώρας, αλλά χθες όλη τη μέρα έναν πονοκέφαλο, μια μύτη και λέω, έχει γούστα τώρα αυτή η εβδομάδα που είναι τρία λαρή, τρία λαρό, τρεις λαλούνια, δύο χορεύουν, πέντε και πέντε δέκα και δέκα δεκαπέντε και πέντε είκοσι, να μου σκάσει εμένα τώρα το κρύωμα και να τρέχω. Λοιπόν, σκορδοκολιές σε όλους αυτούς που μας ματιάζουν, γιατί είμαστε ωραίοι, μοιραίοι και πολύ πρωινοί, έτσι πολύ και άϊπνοι σχετικά με πέντε ωρίτσες είμαι σήμερα. Group Therapy, λοιπόν, Παρασκευάρας, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, 82-951-951 να μου στείλεις ό,τι θες εσύ. Εγώ θα ξεκινήσω με Νίκο Βέρτη. Θα αφιερώσω στην Νικόλ που χθες είχε γενέθλια. Λέει, όσο πάει και πάω να γίνω θίτσα σιγά σιγά. Αχ, ξέρεις τι ωραίες που είναι οι θείες τη σημερινή ημέρα. Ξέρεις τι σεξι βλέπω εγώ γυναίκες έτσι. Ώριμες ωραίες έξω και λέω, αχ, τέλεια. Είμαστε, κρατιόμαστε γενικά τα 60 πηχήν, τα νέα 20. Πάμε λοιπόν, χρόνια πολλά κοριτσάρα. Μου στέλνετε και οι υπόλοιποι. Εγώ αφιερώνω αυτόν τον Νίκο Βέρτη και συνεχίζουμε με τα καλύτερα. Καλώς ήρθες. Καλημέρα. Αυτό που...

Είναι άραγε γεννημένη, αφιερωμένο από τον Μπίλι. Τέλος πάντων, κάπου αφιερωμένο. Καλημέρα στο Μιχάλη, γεια σου Μαρία, Παναγιώτη, Τέο, Κατερίνα, καλέ υπεροκαταιγίδα. Γεια σου Αντουάν, γεια σου Ελένη, γεια σου Ράνια, όμορφη σκίδρα στην παρέα. Γεια σου Τζον, γεια σου Γιώργο, γεια σου Θανάση, γεια σου Αναστάση, γεια σου Βίβιαν, γεια σου Δημήτρη. Ωρε φίλε, σήμερα Παρασκευάρα, μια χαρά, πολύ ωραία. Θα σας απαντάω, άλλη φορά το κάνω αντιγραφή επικόλυση. Φιλήστε πολύ. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, Παρασκευάρα, 7ο πρωινό του Αυγούστου. Ζεσθενόμαστε και θα ζεσταθούμε. Εντάξει, όχι εγώ εδώ στο στούντιο, γιατί έχω το air condition, αλλά γενικά ζέστη επικρατεί. 27 βαθμουλάκια αυτή την ώρα, βαθμουλινάκια όπως μου αρέσει να τα λέω. 62% υγρασία και εντάξει, σήμερα πάνω κάτω, παιδιά, τα ίδια με χθες. Θα φτάσουμε τους 33 με 34, θα έχουμε έθριο καιρό όλη την ημέρα και λίγο εκεί αυξημένη συννεφιά το απογευματοσούρουπο. Δεν ξέρω αν θα έχουμε την τύχη του ΠΑΟΚ χθες. Γιατί ρε παιδιά, την γκολ στο 17ο δευτερόλεπτο, 18ο εκεί. Πάω Κάντερλεχτ λοιπόν. Δεν τα κατάφερε με στην Τούμπα, 0-1 για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Εντάξει, ήταν στραβά και δύσκολα για τον ΠΑΟΚ. Χθες έχασε πέναλτι με τον Μιχαηλίδη. Ακυρώθηκε και γκολ. Εντάξει, τι να κάνεις. Ήταν καλύτερος. Ήταν καλύτερος ο ΠΑΟΚ και στο Βέλγιο μέσα ευελπιστής σε ένα άλλο αποτέλεσμα. Η Διαδάμου, πού να το αφιερώσω τώρα λοιπόν. Θα το αφιερώσω στη φίλη Ράνια και στην όμορφη Σκίδρα, η οποία μου λέει: σχόλασα από βραδινή βάρδια και πάω στην άλλη μου δουλειά. Και εγώ την έχω ρωτήσει εδώ στο Viber τι φάση. 2-8 ώρα, 2-6 ώρα. Πόσες ώρες δουλεύει και σε τι, παρακαλώ πολύ. Απαντήστε μου για τη δική σας παράνοια την πρωινή.

δεν μπορούσα να κατεβάσω την καρέκλα. Εντάξει, κατέβηκε, γιατί δεν είμαι άνετα, ρε παιδιά. Group Therapy εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Έχω καταβροχθήσει ήδη την τζουρεκάρα μου, η οποία μου κάτσε και τώρα. Έχω μια δυσπεψία, ρε παιδιά. Έχω ένα κάτι, ένα. Έπαθα ένα τσότσο. Καλημέρα στον Αντώνη, γιατί βήχεις πάλι. Τι να κάνω ρε εσύ, αφού όλη μέρα είμαι χάλια. Αφού παίζει να κάνω εγώ manifest την αρρώστια, να με αρρωσταίνω μόνη μου. Δεν ξέρω, χθες χάλια ημέρα, πονοκέφαλο, είχα μίξεις, είχα μπίχλες τέτοια, ξέρετε τώρα. Καλημέρα εδώ στο Γιώργο, μου μας στέλνει και την φωτογραφία από τη θέα της δουλειάς του, λογικά. Η Ράνια μου την έλυσε την απορία, 16ωρο δουλεύει. Μέχρι τις 12 λέει, είμαι κοσμοσυντονισμένη. Η σκίδρα όλη ακούει Κοσμοράδιο. Λοιπόν όμως πάμε να δούμε τώρα, επειδή σας είπα ότι έχω ακυρώσει τη συνδρομή μου σε γνωστή συνδρομητική πλατφόρμα και 3 Αυγούστου έχασα το δικαίωμα να παρακολουθώ τι νέο παίζει και γενικά. Μια ματιά στις τραπεζικές μας κάρτες αποκαλύπτει ότι να, δώσε κάτι για έξτρα χώρο στο κινητό, δώσε για μια πλατφόρμα ταινιών, δώσε για μουσική στο αυτοκίνητο, ξέρεις εσύ ποια πλατφόρμα, δώσε για καλάθι συνδρομητικών υπηρεσιών να μην έχεις μεταφορικά στο delivery, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού, 55 με 60 ευρώ το μήνα για έναν ενήλικα single και μπορεί να φτάσει τα 1450 ευρώ το χρόνο για μια οικογένεια με 2 παιδιά. Οπότε με καθαρό βασικό μισθό στα 7,72 και το μέσο μισθό στον ιδιωτικό κοντά στα 1149, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αν λες λίγο εδώ, λίγο εκεί, λίγο και οι δύο μαζί, είπαμε όσο είπαμε μέχρι που χωρίσαμε, δεν κάνεις αυτό που λέμε αποταμίευση. Βέβαια από την άλλη να μου πεις, θα ζω τόσο μίζερα να μην έχω την εφαρμογούλα μου για τις ταινιούλες μου, για το χώρο μου, για την άνεσή μου. Δεν ξέρω, οι απόψεις δίστανται. Εγώ θεωρώ ότι επειδή θα ήθελα να αφοσιωθώ στο διάβασμα σε αυτή την περίοδο της ζωής μου, καλό θα είναι να μην με αποσπούν εφαρμογές εδώ και εκεί. Αλλά αν θες να έχεις κάνα, ξέρω εγώ, οποιαδήποτε συνδρομητική υπηρεσία για την ευκολία σου, με γεια σου.

τόσο. Και ρωτάει εδώ και ο φίλος Παναγιώτης πώς πάμε το καρούμπαλο. Εντάξει, καλύτερα πάει η φασούλα. Ευτυχώς είναι και η φράντζα μπροστά, δεν φαίνεται. Αλλά εντάξει, έχουν 3-4 μέρες περίπου το κουτελάκι που είναι καλά, ρε παιδί μου. Καλημέρα στο Μπίλι. Θα πω ότι και η Γεωργία αφιερώνει έτσι πίσω την αγάπη της. Να προσέχεις τον εαυτό σου, Μπίλι. Αυτό είναι το μήνυμα. Καλημέρα στον. Ο Αντώνης λέει εδώ: θα ζήλευα το τσουρέκι, αλλά έψησα κέικ χθες. Εντάξει, στείλε τότε αφού έψησες. Τι το λες μόνο, φίλε μου, καλέ. Καλημέρα στο Μιχάλη. Από τότε που δεν λέω σε κανέναν που πάω το καλοκαίρι, περνάω σούπερ. Ο Θοδωρής λέει: ξύπνησα πιο νωρίς για έναν πιο ήρεμο καφέ, μόνος στο καλοχώρι. Φαντάσου, λέει, τρέλα. Γιατί, ρε φίλε, η μοναξιά είναι πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στο Σωτήρι. Καλό που σου κουνά, έχουμε και εσύ καλά μπάνια στο Λιτόχωρο. Ευχαριστώ, γλυκούλη. Προσοχή τα κρύα cocktails λόγω του λαιμού σου. Εντάξει τώρα. Δεν μην πιω κι εγώ ένα κρύο κοκτέιλάκι. Παιδιά, όλο το καλοκαίρι ούτε ένα κρύο κοκτέιλάκι δεν ήπια, ε. Απαράδεκτο, πω. Να ενημερώσουμε ότι οι διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες σήμερα από τις 8 το πρωί στις 11 στο Πανόραμα. Δημοκρατίας, Πλάτωνος, Καραγιάννης, Χίλου, Ομίλου, Κασάνδρου, Κοραή. Πανοραμίτες και πανοραμίτισες. Από τις 8 έως τις 3 επίσης στο Πανόραμα. Δημοκρατίας, Πλάτωνος, Καραγιάννης, Χίλου, Σταδίου και Νίκης. Από τις 8 έως τις 2.30 στο Δήμο Δέλτα σε τμήμα της Μακεδονομάχων. Παύλου Μελάκη, 28 Οκτωβρίου. Και από τις 10 έως τις 11, μια ωρίτσα τώρα σιγά, στην Ευκαρπία. Ποσειδώνος, Χρυσοστόμου Σμύρνης και Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και στις παρακείμενες οδούς. Ξέρεις εσύ τώρα, ξέρεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης για τη συνέχεια. Εσύ συνεχίζεις, κοσμοσυντονίζεσαι στο 6982-951-951. Τρως, σκάς το χαμογελάκι το ωραίο, μέσα το δοντάκι, μη φαίνεται το ούλο, δεν είναι κομψό. Τα έχουμε ξαναπεί. Αρπάζεις τον φρέντο εσπρέσο, φρέντο καπουτσίνο και έρχεσαι στη μεγαλύτερη και ωραιότερη έτσι και πιο τσαχπίνικη παρέα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλή mornings και bonjour και buongiorno και... Α, έχει ένα ελαφρύ σκούντιγμα, ένα ελαφρύ τσούξιμο, ένα ελαφρύ, πώς το λένε αυτό, γρατζούνισμα, μπράβο. Εκεί το τσινέδι στο λεμουδίνι, αλλά δεν μασάμε. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, καλημέρα. Γεια σου Κατερίνα από τα Ψακούδια, την πιο όμορφη λέει παραλία. Κοίτα, εντάξει. Depends, εξαρτάται. Αλλά πάρα πολύ ωραία η παραλία και γενικά έτσι η φωτογραφία που μας στέλνεις. Ευτυχώς που είσαι και εσύ, γιατί το ξημέρωμα αλλιώς δεν θα το έβλεπα. Τι λέει ο Αντώνης, α, μου στείλες κορδοκολιέ. Ευχαριστώ γλυκούλη, γιατί έφτιαχνα χθες βαλίτσα και λέω. Εντάξει, ξέρεις τώρα, έφτιαχνα τη βαλίτσα και έλεγα θα πάω, δεν θα πάω. Θα πάω, δεν θα πάω. Θα είμαι καλά, δεν θα είμαι καλά. Καλημέρα στον άλλο Αντώνη. Παιδιά, κόσμο, συντονιστείτε. Μπράβο, μ' αρέσει. Και στον Κωστή, 11 βαθμουλάκια στο Χάιλμπρον. Μου σηκώθηκε και λέει: τρίχα κάγκελο με το κοντομάνικο πρωί-πρωί. Πού πας με κοντομάνικο στη νύχτα, στη βροχή? Καλό Παρασκευό, Σαββατοκύριακο να έχεις. Πολλά φιλιά. Γλυκούλη, φιλάκια και από εδώ. Λοιπόν, 27 βαθμουλάκια έχουμε αυτή την ώρα στην πόλη. 62% υγρασία. Θα φτάσουμε 33, τίμιο και ωραίο. Έθριος ο καιρός σήμερα. Θα είναι καλά. Καλά θα είναι όμως αν είσαι και φοιτητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και θες να περάσεις καλοκαιράρα, το υπόλοιπο δηλαδή. Με 15 ευρώ μπορείς να μείνεις στο coming στο Ποσίδι. Όλο το καλοκαίρι όσο θες εσύ. Έχει και πολλά events. Έχει τουρνουά Beach Volley, έχει θεματικά πάρτι. Έχει τα δικά σου τα καραόκια και να δείξεις τις φωνητικές σου ικανότητες. Αν είσαι φοιτητής, από όλα τα πανεπιστήμια μπορείς να το επισκεφτείς. Και με 15 ευρώ να μείνεις all day, all summer. Bluebanana.gr για περισσότερα. Τι σου φέρνω τώρα, εγώ βρε. Σου φέρνω Γιώργο Μαζονάκη, ένα εκ των αγαπημένων μου. Έτσι θα ταξιδέψεις πάλι στο παρελθόν, όπως πολύ αγαπάμε να κάνουμε εδώ στο Group Therapy.

0: κανείς.
1: Ελπίζω να είσαι καλά, γιατί είσαι ο παλάκια στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Ξεκίνησε η περίοδος, παιδιά, μετά τα 30. Το ο παλάκια είναι, το έχει ψωμοτήρι, έτσι, στο στόμα, έτοιμο να βγει. Αχ, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Τι έγινε, δεν έχει μετρό? Σήμερα, λόγω της επέκτασης προς την Καλαμαριά, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται από τις 7, να, σε 10 λεπτά και θα έχει μετρό. Χθες έκλεισε στις 9, προκειμένου έτσι να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες. Από σήμερα όμως, ξεκινά να είναι έτσι πιο διευρυμένο το ωράριο. Άντε να δούμε για το πού σου κούω λεφτά. Παρασκευή και Σάββατο κλείνει 2 η ώρα το βράδυ. Μια χαρά, και Κυριακή 12.30. Ωραιότατα. Να δούμε πότε θα είναι έτοιμη και αυτή η ρημάδα, η επέκταση τέλος πάντων. Άντε να δούμε. Και κάποιες εργασίες αποψήλωσης και κοπής κλαδιών δέντρων θα γίνουν σήμερα με ώρα έναρξης 6.30 το πρωί. Στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Πλαγιαρίου Επανομής και στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Οπότε θα ισχύσουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί. Μία προσοχή. Επίσης, είπαμε ότι θα γίνουν και κάποιες εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, από τη συμβολή με Βούλγαρη έως τον Γκόμ Βορισίου, με ώρα έναρξης 6 ώρα το πρωί. Και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκεί. Για να δω, καλημέρα όλη μέρα στην Ασπασία. Μια ενόχληση στο λαιμό κι εγώ έχω. Μάτσι μάτσι είμαστε. Λοιπόν, θέλει ζεστά. Μια ενόχληση στο λαιμό τώρα την εβδομάδα του 15 Αυγούστου είναι τζιζ κακό. Καλημέρα στον Άκη. Παζαρούλα, παζαρούλα, ήρθε η αδειούλα. Ναι, βέβαια, γιατί αν έχει άδεια εκείνη Παρασκευή, την άδεια βάζει πρώτη. Μέλισσες, έρχεται ένα κύμα. Αγάπη.

Δεν ξέρω πώς από εσάς τα πάτε έτσι τα ταξίδια σας και τις άδειές σας με αεροπλάνο. Πάντως, αεροπορικός, με μια γνωστή αεροπορική εταιρεία έτσι, που έπαιζε εδώ στην Ελλάδα μέχρι και πρόσφατα έτσι, πολύ συχνά, είχα γίνει χειμώνα-καλοκαίρι όταν ταξίδευα, επειδή δεν επέτρεπε χωρίς χρέωση έξτρα χειραποσκευές κτλ. Γινόμουν κρεμμύδι. Έβαζα μία μπλούζα στη μέση, μία δεύτερη από πάνω, δύο ζευγάρια παπούτσια μπορεί να τα έβαζα από μέσα τα αθλητικά, απ' έξω τα μποτάκια. Κάπως έτσι ζήλεψε και η Αυστραλία και εκεί μια αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους, άντε με τη slow cost, χρεώνει πλέον τους επιβάτες για τη χρήση των αποθηκευτικών χώρων πάνω από τα καθίσματα. Αν θες να βάλεις δηλαδή την αποσκευούλα σου εκεί πάνω, θα πληρώσεις παραπάνω. Όλοι θα μπορούν να μεταφέρουν δωρεάν μόνο μία μικρή τσάντα που χωρά κάτω από το μπροστινό κάθισμα. Και τέλος, φινίτο λα μουζικα, πασάδο λα φιέστα. Όσοι θέλουν να τοποθετήσουν κάτι μεγαλύτερο, στα ντουλάπια εκεί στην καμπίνα, πλερουά επιπλέον. Εν τω μεταξύ, λίγο ακόμα θα δούμε αεροπορική να χρεώνει να είναι σε κατάσταση αποσυμπίεσης όλη η καμπίνα για τους επιβάτες. Και αν θες έξτρα οξυγόνο εσύ τη δική σου μάσκα να κατέβει, να μπορείς να βγάλεις την πτήση αναπνέοντας, θα πληρώσεις. Δεν ξέρω τι άλλο θα σκεφτούν. Να χρεώσουν το σωσίβιο σε περίπτωση που θέλεις να σωθείς, αν κάνει προσταλάσσουση. Κάτι τέτοιο. Ρε παιδιά, μία βαλίτσα είναι, μία τσάντα. Por favor δηλαδή. Εν τω μεταξύ, λέει, δεν θα ζυγίζει αυτή η αεροπορική πλέον συστηματικά τις χειραποσκευές πριν την επιβίβαση. Άσε αυτό το στρες. Έχεις το στρες για την πτήση, έχεις το στρες και αν σου τη βρουν υπέρβαρη. Και θα είναι, λέει, αρκετά τσουχτερό το μπικικίνι. 60 Αυστραλιανά δολάρια αναδιαδρομή μπορεί να φτάσει να μεταφέρεις τώρα στα ντουλάπια την χειραποσκευή σου. Αχ, συγχύστηκα. Η πρώτη ώρα του Group Therapy μόλις τελείωσε. Εγώ σε περιμένω για τη δεύτερη και μένεις κοσμοσυντονισμένος.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1 Θεσσαλονίκη. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι περιοχές στο Πανόραμα και από τις 8 έως τις 2.30 το μεσημέρι καταναλωτές στο Δήμο Δέλτα. Εύβοια. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 35χρονος που είχε τροχαίο με αγριογούρουνο. Φωτιές σε Σκύρο και Λακωνία. Συνελήφθησαν 63χρονοι και 71χρονος για εμπρισμό από αμέλεια. Γερμανία. Δύο τραμ συγκρούστηκαν στο Γκελζενκίριχεν. Τουλάχιστον 25 οι τραυματίες, 3 σε κρίσιμη κατάσταση. Ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με 0-1 από την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 27 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 33. Η υγρασία στο 61%. Η επόμενη ενημέρωση ίσου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τώρα εδώ αντί να στέλνω την καλημέρα μου σε λίγο, θα στέλνω τα περαστικά μου. Τι γίνεται με τα λιμουδίνια σας, ρε παιδιά? Τι γίνεται με τα τσινέδια σας, επιτέλους? Καλημέρα, Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Δεν έχω τη διάθεση της Παρασκευάρας σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Δεν είμαι με τα μυαλά στα κάγκελα, αν και θα έπρεπε. Ξέρεις γιατί? Κρατάω τα μπόσικα. Λέω, οπ, μην ενθουσιάζεσαι, γιατί όταν κάνεις σχέδια, ο ύψιστος γελάει. Όμορφη καλημέρα στο Λευτέρι. Χθες με ταλαιπώρησαν, λέει, έντονες αϊπνίες, αλλά σκέφτηκα και την άραξα στο μπαλκόνι, έβαλα κρασάκι, απολάμβανα το καλοκαιρινό αεράκι, να μου χαϊδεύει νοχελικά το σώμα, εντάξει, okay. Καλή mornings λοιπόν, όπου και αν βρίσκεις από και αν μας ακούς, συμβατικά μέσω του κοσμοράδιο.gr. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης. Ο Πονόλεμος λέει, Ασπασία μου άφησε κουσούρι. Κουσούρι τώρα, εντάξει ρε εσύ. Κουσούρια είναι το μετά. Το κουσούρι είναι okay, το θέμα είναι να μην ξεκινάει. Αυτό είναι το τζιζ κακό. Να μην ξεκινάει ο Πονόλεμος. Αν είναι κουσούρι, εντάξει. Έκανα και την αίτησή μου για τουρισμό για όλους. Ήταν το αφημί μου, έλεγε σε τρία. Οπότε μπήκα και λέω, θα μπορώ να κάνω και τις υπόλοιπες οικογενείας. Μπας και τσεπώσω τίποτα. Νίκος Οικονομόπουλος, έτσι ξεκινάει η δεύτερη ώρα του Group Therapy. Εσύ, κόσμο, συντονίζεσαι. Μου στέλνεις το 6982-951-951. Γίνεσαι μέλος της ωραιότερης και πιο αγουροξυπνημένης και κουρασμένης παρέας και απολαμβάνεις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες μέχρι τις 8. Καλώς ήρθες και bonjour.

Έχουν γίνει σούσουρα τα παιδιά τώρα εδώ. Χώρισαν, δεν χώρισαν, ανδρομάχη και λιβάνης. Δεν θα ασχοληθώ γιατί έχουμε πιο σημαντικά πράγματα να κάνουμε σήμερα Παρασκευάρα που είναι 7ο πρωινό του Αυγούστου. Εσύ πάντα κοσμοσυντονισμένος 95 και 1 με Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Καλημέρα στους οδηγούς. Για να δούμε, να βγούμε μια σύντομη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Να δούμε τι πατυρντή γίνεται εκεί έξω. Όλα καλά. Και ο περιφερειακός προς ανατολικά και προς δυτικά είναι θεσπέσιος. Και ανατολικά, δυτικά, στο κέντρο είμαστε φρούτο φανταστικά. Εντάξει τώρα, ξέρεις, με όλα τα διριντάχτα που μπορεί να γίνουν σήμερα, γιατί οι περισσότεροι αδειούχοι σήμερα κάνουν την εμφάνισή τους και την εξοδό τους. Σαν τα μυρμηγκάκια τσουκουτσουκουτσουκουτσουκου. Θα αρχίσουν εκεί να γεμίζουν τους δρόμους κάπου το μεσημεράκι, να φύγουν για τόπους χλωερούς, όχι, για εξωτικούς προορισμούς, ήθελα να πω. Μια προσοχή στους δρόμους, όπου και αν βρίσκεσαι, από όπου και αν μας ακούς, γιατί εντάξει, με τόση κίνηση, την προσοχή τη θέλει. Τώρα, γιατί το λέω εγώ και το μυαλό μου είναι στο κακό, δεν ξέρω. Εδώ η Ελληνίδα μάνα του Λευτέρη. Ο Λευτέρης ήταν με αϊπνίες και ξυπνάει η μάνα του. Συγγνώμη, Λευτέρη, δεν μπορώ να μην το πω στον αέρα. Και την έπιασε, λέει, τέτοια πρεμούρα και ανησυχία. Ανεδαφική, λέει, που ήμουν άϊπνος. Και λέει, πήγαινε κοιμήσου, θα καταρρεύσεις, θα πάθεις ανακοπή. Ωρε, φίλε. Εντάξει, είπαμε με την υπερπροστασία, αρέσει, αλλά κάπου, όπα, εντάξει τώρα. Ποιο θέλει αφιέρωμα ειδικό που φεύγει τελευταία μέρα? Γεια σου Μενέλα, γεια σου Ανδρέα, γεια σας παιδιά. Σε ακούμε, λέει, θέλουμε αφιέρωμα ειδικό, φεύγουμε. Τώρα τελευταία μέρα πάτε στη δουλειά ή τώρα είστε στο αυτοκίνητο και φεύγετε για την άδεια και δεν μου είπες και πού θα πάτε και θες και αφιέρωμα, τέλος πάντων. Επειδή είστε τα καλύτερα παιδιά, σας αφιερώνω αυτό από Γιάννη Πλούταρχο. Απολαύστε και καλή άδεια.

0: Πάμε λίγο με Ιουλία Καλυμάνη. Τώρα με πιάσε το mood Παρασκευάρα. Σε τι σου είναι τελευταίο, το τελευταίο μισάωρο τη εκπομπή, ρε φίλε. Καλημέρα στο ζεύγος. Έχω εδώ τα παιδιά, το Χρήστο και τη Μαρία. Γεια σου, ρε, συνονόματι εκεί πέρα, τον έχει τα καλύτερα. Μου στέλνετε τα καφεδάκια σα και τι ωραίε κούπε είναι αυτέ, ρε φίλε. Παιδιά τη έχουν πάρει λογικά από τη Σύρο. Αχ, εξώτικα, μου πολύ θέλω να βρεθώ. Και γράφει η κούπα Παρασύρο με. Και είναι πάρα πολύ ωραίε οι κούπε, σε ροζ και μπλε. Τι όμορφα. Καλημέρα στο Χρήστο, φίλε, και στον Πολύγυρο. Μου στέλνει και τις μούρες τους εκεί στη δουλειά. Εντάξει, είστε χαμογελαστοί, αφού είστε παραλίγο αδιούχοι. Τώρα θα, σε λίγες ωρίτσες θα φύγετε κι εσείς. Καλά, μόνο εγώ φεύγω την άλλη εβδομάδα, λέει εδώ ο Μιχάλης. Εμένα ποιος θα μου κάνει αφιέρωμα? Ρε αγόρι γλυκό, θα πας στο γύρο Αμάλφι, Ποζιτάνο, Τσινκουετέρε, δεν ξέρω κι εγώ πού θα πας. Τι αφιέρωμα θες? Θα σε κράξουν εδώ πέρα από τι. Δεν ζηλεύουμε κι εμείς. Καλημέρα, Σωτηρία. Τη άρεσε εν τόπο χλωερό. Είδες τι γίνεται. Τώρα. Λοιπόν, εγώ για να μην πάω σε αυτόν τον τόπο, πήγα χθες στον Οριλά, γιατί ήταν ο τρίτος γιατρός μέσα στο μήνα. Του λέω: κοίταξε να δεις, θέλω να μου τσεκάρεις εξονυχιστικά τη μύτη, γιατί θέλω να κάνω ωραίες διακοπές. Θέλω να μου βάλεις κάμερες μέσα να δεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι έχει αυτή η μύτη. Μου λέει: στραβοδιάφραγμα, δεν έχετε κάτι. Λέω: μα όχι, δεν νιώθω καλά, του λέω, γιατρέ μου. Όχι, μου λέει: σε μια χαρά. Πυρετό δεν κάνει η μύτη, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Οπότε μην αγχώνεσαι, σου γράψω και μια τρίτη αντιβίωση, έτσι σε περίπτωση που θες να βρίσκεται. Μεταξύ, ο Ριλά είναι και από τους γιατρούς που χαίζομαι, ρε, φοβάμαι πάρα πολύ. Δηλαδή, ο οδοντίατρο δεν φοβάμαι τόσο, αλλά ο τωρινολαριγκολόγο. Γιατί είχα κάνει και καθαρισμό αυτιών παλιότερα με έναν άλλον και με είχε πονέσει, ήταν αιμοβόρος. Και αυτή είναι και η ερώτησή μου σήμερα. Ποιος γιατρός είναι αυτός που φοβάσαι πιο πολύ? Στο 6982-951-951, ελάτε να κλείσουμε ωραία και ιατρικά αυτή την Παρασκευάρα.
1: Αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουλιαλμάκη.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Αχα.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο? Τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Αχα.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο? Τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.

0: που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία Νέων Μουδανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Είναι πέντε, αλλά παίρνουν

Έτσι γορευτικά θέλει να υποδέχεσαι την Παρασκευάρα και όμορφο που σου ακούσε όλους. Είσαι στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο 95,1, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Πολλά πολλά φυλάκια στην Κρήτη εκεί που ο φίλος Δημήτρης μας ακούει ενώ πάει για τρέξιμο. Γιατί ο φίλος Δημήτρης, επειδή τον ξέρω, πάει για τρέξιμο με αναβίση, ξέρετε τώρα, και βάζει τα πονιάρικα για να τρέχει και να κάνει γυμναστική. Μπορεί να κάνει βάρη στο γυμναστήριο, να ακούει έχω κάτι να δείμαμε από σένα. Κατάλαβες τώρα τι μερακλείδες είστε. Σήμερα σας ρώτησα εδώ στο Group Therapy να μου πείτε σε ποιον γιατρό φοβάστε να πηγαίνετε περισσότερο. Εντάξει, έχουμε μια ομοφωνία εδώ. Η Σοφία, ο Πέτρος, ο Μάνος, η Θεοδώρα λένε τον οδοντίατρο. Η Εύη όλους. Αχ, φίλοι. Και πιο πολύ το γυναικολόγο. Εντάξει, είναι λίγο άβολη φασουλίτσα. Εδώ έχουμε το φίλο Γιάννη, ο οποίος λέει στον καρδιολόγο: πάντα με πιάνει ταχυπαλμία. Τι ηρωνία είναι αυτή. Εντάξει, ναι. Ο Δημήτρης τον γαστρεντερολόγο. Μπράβο, φίλε. Δεν τον είχα σκεφτεί τον γαστρεντερολόγο, γιατί δεν έχω επισκεφτεί ακόμα. Αλλά και θα έπρεπε, να σου πω την αλήθεια. Αλλά ναι, κάνουν διάφορα εκεί πέρα παρεμβατικά τερτύπια σε περιοχές που δεν θα ήθελα. Καλημέρα στη Γωγό. Δοντίατρο ξεκάθαρα. Εντάξει, ρε παιδιά. Υπάρχουν τόσοι και τόσοι όμως γιατροί που, αν κάτσει και σκεφτεί, μπορεί κάποιον να τον φοβάσει περισσότερο. Στον δοντίατρο, εγώ μέχρι και εδώ τι έχω βγάλει και είναι όλα μια χαρά. Εντάξει, δεν πόνεσα πολύ. Λοκομόντο, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Επιστροφή στο 2007, αφιερωμένο στο φίλο Δημήτρη, γιατί αγαπάμε Κρήτη.

Ελάτε να παίξει και σαν γιατρούλης και ο οφθαλμίατρος λίγο στο παιχνίδι, γιατί κανένας δεν τον είπε. Μόνο εδώ με το φίλο Δημήτρη συζητάμε για οφθαλμίατρους και πήγα και πρόσφατα. Πω, δεν τον σκέφτηκα γιατί δεν πάω, παιδιά, τον αποφεύγω. Γιατί δεν μ' αρέσει. Το μάτι είναι χλαπατσωτό, δεν μ' αρέσει να χώνεις κάτι εκεί πέρα. Και εννοείται ότι ούτε κολλήριο δεν βάζω άμα χρειαστεί, γιατί δεν ξέρω, έχω μια αειδιαστική αίσθηση στο μάτι, ακόμα και από το δόντι. Είναι πιο αειδιαστική αυτή η αίσθηση. Καλημέρα στο Δημήτρη και γεια σας και χαρά σας. Ετοιμάζουμε, λέει, βαλίτσες, Κυριακή αναχώρηση για Κροατία στο Πανευρωπαϊκό Ενόργανης που τη χώρα μας εκπροσωπεί το κορίτσι μας. Καλή επιτυχία. Καλημέρα στην Κατερίνα, φυλάκια στα υπέροχα Γιάννητσά. Ο Μιχάλης εδώ τρώει φραγκόσικο για πρωινό, superfood. Δεν με ψήνει, φίλε μου, όχι. Μια μπουγάτσα θέλω, ωραία σαλονικιώτικη με θερμίδες, ρε φίλε, να τη ευχαριστηθώ πριν το 15 Αυγούστου. Καλημέρα στους οδηγούς. Στους δρόμους της πόλης επικρατεί μια ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Γαλήνια τα πράγματα στον περιφερειακό προς ανατολικά και προς δυτικά. Θεσπέσια και φρουτοφανταστικά στο κέντρο και στα στενάκια και μια χαρά, παιδιά, είναι πολύ ωραία αυτή την ώρα. Το μετρό από σήμερα μέχρι τις 2 Παρασκευές και Σάββατα, να γίνει τρελό πατηριντή ή να γυρνάμε από τα ποτάκια μας ό,τι ώρα θέλουμε, και Κυριακή μέχρι τις 12.30. Δεν θα γίνουν ξανά ρυθμίσεις να ξεκινάνε αργότερα τα πρωινά δρομολόγια. Μόνο το σημερινό ξεκίνησε 7 αντί για 5 και 4 λόγω κάποιων εργασιών για Καλαμαριά. Κανονικά 5 και 4 είναι η έναρξη των πρωινών δρομολογίων. Καθημερινές δεν αλλάζει κάτι. 11 η ώρα θα είναι το τελευταίο. Δεν πειράζει, θα τα αντέξουμε. Χρήστος Δάντης, δακτυλικά αποτυπώματα σε ένα υπέροχο, έτσι, διασκευασμένο πράγμα. Άκου το, απόλαυσε το, δυνάμωσε το. Καλώς ήρθες. Καλημέρα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κατερίνα Λιόλιου και ο λογαριασμός. Αν έχεις κλείσει διακοπές σε κάποια ελληνική νησάρα, ίσως να είναι υψηλός, αλλά δεν πειράζει. Είμαστε extra large εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σου, Βολάνη. Ο Μάνος πάλι έχει σκάσει σαν τουρίστας εδώ. Μας κάνει την εμφάνισή του, λέει την καλημέρα, του σηκώνεται, φεύγει. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Εν τω μεταξύ, τώρα είναι και καλοκαιράκι και είναι πιο εύκολο να κάνεις και τις δουλειές στο σπίτι, ρε φίλε. Δηλαδή, χθες. Το σπίτι μας εμάς είναι σαν μουσείο φυσικής ιστορίας, σαν μουσείο γενικά, πολεμικό μουσείο. Σαν μουσείο, παύλα, τέλεια, period, είναι μουσείο. Οπότε εγώ τι έκανα χθες που έλειπε η μάνα και είχε πάει έτσι η εκκλησία στους χαιρετισμούς. Πήρα και άρχισα να πετάω. Πήρα τις σακούλες, έβαζα μέσα, έβαζα. Σε κάποια φάση το μπάνιο το έκανα αγνώριστο, ρε, δεν υπήρχε μέσα τίποτα. Ούτε κάτι βαζάκια, κάτι μαμάκια, κάτι νόρα. Και πάει μετά, επισκέπτεται τον μπάνιο, δεν έχει καταλάβει τίποτα. Ρε, άμα είναι κάτι άχρηστο, δεν το καταλαβαίνεις όταν λείπει, γιατί δεν το χρειάζεσαι, δεν το χρησιμοποιείς. Αλλά ήταν τόσο άδειο, που μετά από λίγο το κατάλαβε. Μου λέει, Μαρία, τι έχεις πετάξει εδώ μέσα. Λέω, είδες για να μην θυμάσαι. Α, δεν ήταν χρήσιμο. Οπότε καλά έκανα και πέταξα. Και συνεχίζεται το ξεσκαρτάρισμα, γιατί ξέρετε ότι μέχρι τον Οκτώβρη που με πιάνει εμένα όλη αυτή η ανακαινισοτρέλα, η ανακαινισολαγνία, μ' αρέσει και πετάω. Και θα τα ξεφορτωθώ όλα και θα το κάνω το σπίτι minimal. Μη μινιμάλ. Όχι, θα κάθομαι εγώ, καθαρίζω κάτω από τα βαζάκια και από τα κεράκια και από τα κυροπηγιάκια. Ειρήνη Μερκούρη, ένα blast from the past από το 2003, αφιερωμένο σε όλους όσους δεν θα πάρετε άδεια και θα κάτσετε να κάνετε δουλίτσες σε κήπο, σπίτι κτλ.

0: παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

0: έπρεπε να το κάνω αυτό Παρασκευάρα. Αντώνης Ρέμος ονειράμα, τρέμω μήπως αρρωστήσω. Εντάξει, όχι, δεν θα αρρωστήσω γιατί ήρθε ο Μάνος ο Βολάνης και με ξεμάτιαξε και... Αυτό ήταν το mood Παρασκευής. Ξεμπουκώστε κι εσείς με Μάνο. Γιατί εντάξει, τώρα εγώ δεν ξέρετε τι θα γίνει μόλις κλείσουν τα μικρόφωνα. Θα έρθω εκεί. Κοράματα για τη γούνα σου. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η Παρασκευάρα μας. Αυτό ήταν το group therapy εδώ στο Κόσμο Ράδιο 95,1. Ήρθε η ώρα για πρωινό. Εμείς τα λέμε. Τα λέμε έτσι, τα λέμε με τους αδιούχους, θα τα λέμε, θα μιλήσουμε, θα τα πούμε, τα μελέ, τα φυλάκια μου. Και Μάνος Μιρέντα και Γιώργος μέχρι τις 12 κοντά σας, έτοιμο να σερβιριστεί το πρωινό, άκρος καλοκαιρινό παιδιά, έχει ξημερώσει, έξω έχει βγει ο ήλιος, θα έχουμε ζέστη σήμερα, βγείτε να το απολαύσετε και εμείς τα λέμε από Δευτέρα έξω το πρωί με τη τσίμπλα στο μάτι. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και καλό Σαββατοκύριακο!
1: Σελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Σελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Ειρήνη, Μουδανιά. 7 Αυγούστου, ανοιχτό θέατρο νέων Μουδανιών.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Στις φυλακές οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις που κατηγορούνται για σωρία κλοπών μετασχηματιστών από αντλιοστάσια. Στον εισαγγελέα σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφίν. Φωτιές σε Σκύρο και Λακωνία. Συνελήφθησαν μία 63χρονη και ένας 79χρονος για εμπρισμό από αμέλεια. Γερμανία. Ισόβια στον 25χρονο Αφγανό που σκότωσε δύο ανθρώπους ρίχνοντας το γιο ταχύ του σε διαδήλωση στο Μόναχο. Europa League. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με 0-1 από την Άντερλεχτ. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 34. Η υγρασία στο 56%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Άντε να φεύγουν και οι τελευταίοι. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
4: Τι χαιρετάει αυτός?
5: Αυτός τους αδίωχους, ξέρεις.
4: Κάτσε, έχουμε κι άλλους.
5: Κάποιους. Σαν και αυτούς που θα γίνεις κι εσύ, Γιώργο, σε λίγες μέρες.
4: Έχουμε ακόμα.
5: Έλα, βρε. Τι έχεις τώρα, να. Τέτοια μέρα την άλλη εβδομάδα θα έχεις άδεια.
4: Άλλο αυτό.
5: Κατάλαβες. Είναι πιο κοντά.
4: Τέτοια μέρα την άλλη εβδομάδα σχεδόν όλοι θα έχουν άδεια.
5: Είναι πιο κοντά.
4: Εσύ δεν θα έχετε.
5: Αυτό. Για σένα. Και για όλους που ξεκινάτε τώρα τις αδειές σας, με το καλό, καλό δρόμο φυσικά. Καλημέρα, Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό της Παρασκευής.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Τι παθαίνουν τα ζευγάρια που ταξιδεύουν μαζί?
5: Δώρο ξυπροβοδίσματος, πίτσα φαν, πολύ ωραία και νόστιμη.
4: Φυσικά έχουμε. Προλαβαίνουν τηλεφωνήματα έκπληξη για να καλέσουμε αγαπημένα σας πρόσωπα να τους ξυπροβοδίσουμε. Γι' αυτό, αν θέλετε, να τους πούμε χρόνια πολλά. Καλημέρα. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber για να συμβεί αυτό. Στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνο τους οπωσδήποτε.
3: Αυτός ήταν ο Γεώργιος Τσεσμετζής. Εδώ είναι και η Μιράντα Σμουλιώτη. Εδώ είναι και ο Μάνος Βολάνης. Μέχρι τις 12 λοιπόν το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
4: Εγώ γιατί είμαι Γεώργιος και συνήθεια Εμμανουήλ. Δηλαδή,
3: δεν θα έλεγα στον εαυτό μου τώρα, Εμμανουήλ.
4: Α, μάλιστα, πάρα πολύ καλά. Μείνετε μαζί μας. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πολλά να πούμε.

0: Hello, καλημέρα φίλοι μας, καλή Παρασκευή.
1: Γεια σας, γεια σας. Κρίμα πάντως χθες τον ΠΑΟΚ που δεν κέρδισε. Δηλαδή δεν ήταν για να χάσει.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Απλά μια αδράνη στα πρώτα 15 δευτερόλεπτα.
1: Κοίτα, ναι, το πρώτο γκολ δηλαδή ήταν.
0: Δεν προλάβεις καν να έρθει πίτσα, Γιώργο,
1: ναι,
0: φαντάσου.
1: Φίλε.
2: Τόσο χάλια.
1: Ναι, αλλά μετά δεν ήταν για να. Άσε που αδικήθηκε. Τώρα τα λέμε και αυτά.
0: Σε
1: έτσι.
0: Τι αδικήθηκε.
1: Το πέναλτι εκείνο.
0: Το πρώτο. Δόθηκε. Κανονικά.
1: Μετά δεν ήταν.
0: Το δεύτερο ήταν φάουλ.
1: Ναι, αλλά μετά ήταν. Πέναλτι.
0: Ήταν πέναλτι, αλλά είχε προηγηθεί φάουλ.
1: Ήταν σίγουρα δεν φάουλ το άλλο.
0: Ναι, ήταν.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Με αυτό ο διαιτητής δεν μου γέμισε και πάρα πολύ
2: δεν
1: το μάτι.
2: Μην το ξαναπάρουμε.
1: Τέλος πάντων, ένα ήταν στο χέρι μου, καλά θα ήταν. Τέλος πάντων, ο επαναληπτικός 5η 13.
0: Ναι, ναι, το 5 το βράδυ. Άντε να δούμε. Μακάρι. Όχι ότι είναι η καλύτερη άντε, λέει. Έτσι δεν μπορούσε τίποτα. Ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ καλό μετά. Έτσι ήταν καλύτερο.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Λίγο το γκολ.
1: Τέλος πάντων. Λείπει
0: επιθετικό.
1: Ο κόσμος δείχνει ότι δεν απογοητεύτηκε και χειροκρότησε θερμά του. Παίκτες. Πάω κάρα, έλα, στο επόμενο. Λοιπόν, τώρα να δούμε από την ΠΑΟΚ.
2: Τι γίνεται,
1: Σοφία.
2: Είσαι και εσύ, Σοφία, απογοητευμένη.
3: Τι να κάνουμε.
2: Πιο πολύ από τον ΠΑΟΚ και από την κίνηση.
3: Από την κίνηση, όχι και τόσο, να σου πω την αλήθεια.
2: Αν δεν πα για την κίνηση τώρα.
3: Γιατί δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Λίγες μόνο έτσι οι καθυστερήσεις. Στη Λεωφόρο Νίκης, εκεί λίγο πριν το Λευκό Πύργο. Κατά τα άλλα, όλα κυλάνε ομαλά.

0: πέσατε όλοι καλέ. Ο ένα προ τα μέσα, ο άλλο προ τα έξω, ο άλλο.
1: Ναι. Ο ήχο πριν πάρει άδεια.
2: Ο και... καθένα με τον αναστεναγμό του, με το αχ του. Έτσι, τι να κάνουμε κι εμεί να
1: αυτό το αχ. Μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε τα αχ.
2: Ναι.
1: Αυτό, ο, αχ, το,
0: αυτό
1: ο,
0: είναι τη τουαλέτα.
1: Όχι το αχ, αυτό είναι τη τουαλέτα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι και λίγο του γιατρού, νομίζω
1: του γιατρού,
2: τώρα.
1: Αν σου κάνει ένεση, α πούμε.
0: Εσεί είστε του γιατρού. Άντε ηρεμήστε λίγο.
2: Όλοι είμαστε του γιατρού.
1: Διαφορετικά.
0: Άλλη ειδικότητα ο καθένα
2: αυτό. Αυτό δεν λέγαμε προχθέ. Ο καθένα κάτι άλλο θέλει. Λοιπόν, και ας ρωτήσουμε και τους φίλους σχετικά με τους γιατρούς, αλλά ποιον μπορεί να φοβούνται περισσότερο. Τώρα, μη, ξέρω ότι ο οδοντίατρος ίσως είναι ψηλά στη λίστα.
0: Είναι.
2: Δεν ξέρω γιατί δεν τον φοβήθηκα ποτέ, παιδιά, τον οδοντίατρο. Γιατί
0: ξέρω,
2: πρώτη φορά που πήγα ήταν γυναίκα, ήταν πάρα πολύ ευγενική και γλυκιά η κυρία. Και δεν πονούσε, ρε παιδί μου, και το τρεχόσταν κάτι. Εντάξει, κάνει. Και μετά λίγο κομματάκια.
0: Αχ, σταμάτα, σταμάτα, έλα, φτάνει, τόσο ωραία κρατιέμαι. Κοιτάξτε λίγο, παιδιά, δεν θέλω να μιλήσουμε για την τρέα του, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είχα θείο που με κυνηγούσε γύρω-γύρω από την καρέκλα του
1: οδοντίατρου.
0: Οδοντίατρο, χρυσέ μου, αυτό λέω.
2: Γι' αυτό έχεις τραύματα.
0: Έχω τα δικά μου τραύματα, δεν θέλω. Τις άλλες ειδικότητες φέρτε μου, δεν έχω πρόβλημα. Τώρα το θυμήθηκα. Και έναν καρδιολόγο έχω στην λίστα. Στη μαύρη λίστα.
2: Συγκεκριμένο.
0: Μαύρη ώρα και στιγμή.
2: Του μίλησε άσχημα.
0: Δεν θέλω να θυμηθώ τι μου έκανε, γιατί θα πάρω να κάνω μια καταγγελία. Τέλος πάντων. Οπότε βγάζω και τους καρδιολόγους. Δεν τους θέλω. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, ήρθε η ώρα να μας πείτε κι εσείς. Ελάτε στη σελίδα μας στο Facebook. facebook.com/κοσμοράδιο951. Να μας πείτε έτσι ποια ιατρική ειδικότητα δεν θέλετε να βλέπετε.

0: Καλημέρα.
1: Γεια σας ρε παιδιά, τι κάνετε?
2: Ελπίζουμε να κοιμηθήκατε καλά, να μην ξυπνήσατε 6-7-8 φορές. Τίποτα για μένα λέω.
1: Από τι? Γιατί
2: δεν ξέρω ρε παιδιά σήμερα.
1: Να σου πω κάτι ρε Μιράντα, δεν ξέρω αν σε ενοχλήσει αυτό, αλλά εχθές το βράδυ και σήμερα το πρωί ήταν η πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι που μου φαινόταν το παιδί μου έξω αυτό το τη σάουνα. Εκείνη η υγρασία γεμάτο.
2: Ήταν χάλια, παιδιά. Βγήκαμε το μόρτι 8 παρά.
1: Δεν ενοχλήσει αυτό, αλλά εχθές το βράδυ και σήμερα το πρωί ήταν η πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι που μου φαινόταν το παιδί μου έξω αυτό το τη σάουνα. Εκείνη η υγρασία γεμάτο.

0: και τα πρωτιστικά. Πόσο κάνει καφέ. Και να το πληρώσω εγώ, ρε παιδιά.
1: Εξαλήνε. Τώρα που λες για Σωληνάτη και για πάρκα, έχουμε εκεί στην Αχυροποίητο δίπλα. Είχαν κάνει και είχε δύο παρκάκια τα οποία τα φυτέψανε, βάλανε τόσα πολλά τέτοια. Μην τυχόν και κατουρίσει κανένα σκυλί, φαντάζομαι. Εγώ ήταν το άγχος. Τα αφήσανε, ξεράθηκαν. Είχαν βάλει.
2: Δεν τα κατούρισαν τα σκυλιά.
1: Είχαν βάλει αυτόματο πότισμα, το οποίο δεν το είδα να λειτουργεί ούτε μία φορά. Αφού ξεράθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και τα ξεριζώσανε, λειτουργεί το αυτόματο πότισμα.
2: Ωραίο.
0: Ο συντονισμός δεν πήγε καλά στην προκειμένη περίπτωση.
1: Κάτι πήγε στραβά.
0: Ναι. Γενικότερα καλό είναι να υπάρχει πρασινάδα, ρε παιδιά. Δημιουργεί αυτό το μικροκλίμα το ωραίο που είναι.
2: Θες να φυτέψω, Μιράντα.
0: Να φυτέψεις.
2: Πρασινάδα.
0: Δεν ξέρω, σε να σε φοβάμαι λίγο. Ας το καλύτερα.
1: Μην μας συλλάβουνε. Άστε να πάρουμε άδεια πρώτα.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι. Ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
6: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλή. Καριάτιδα, 13 Αυγούστου, Μουδανιά. Ανοιχτό θέατρο νέων Μουδανιών.

0: Ατσμούτς, την αγάπη μας βεβαίως και τα φιλιά μας.
1: Όπου και αν είστε δουλειά κάνετε, εμείς κάθε πρωί εδώ είμαστε για να σας ξυπνήσουμε, να ξεκινήσει η μέρα όμορφα και χαμογελαστά.
2: Μήπως ετοιμάζεστε για κάποιο ταξιδάκι με το έτερό σας ήμιση?
0: Θα πω ναι για να μου πεις ναι. Τι θα πάθω.
2: Λοιπόν, παιδιά, από ό,τι φαίνεται. Ναι. Τι, εσύ γιατί κάνεις έτσι?
1: Τίποτα. Πρώτη φορά λέει ναι, έστω και για τη βοήθεια έτσι της
0: κουβέντας. Πολλές φορές λέω. Πάντα, όχι. Πάντα λέω ναι, εσύ δεν
1: θα αντιδράσεις. Δεν θα πω.
0: Όχι, πάντα λέω ναι για να ακούσω τι θέλει να πει.
1: Για πες μάλλον.
2: Λοιπόν, εντάξει, μπορεί να μην συγκατοικήσατε ακόμα. Έτσι, να είναι απλά στην αρχή τη σχέση. Έτσι. Αλλά το ultimate test είναι, λέει, τελικά όταν πηγαίνεις διακοπές. Γιατί ένα 73% των ζευγαριών λένε ότι όταν ταξιδεύεις, λέει, με κάποιον ή με κάποια, μάλιστα, είναι το τεστ έτσι για την σχέση. Είναι το μεγαλύτερο. Καλύτερα, πιο καλό τεστ από ότι όταν μένεις μαζί του.
0: Μαθαίνεις περισσότερα, λέει, σε ένα ταξίδι διακοπών από όσα μπορείς να μάθεις βγαίνοντας και έχοντας σχέση με ένα άτομο για ένα χρόνο. Διότι θα δεις πώς θα αντιδράσει αν καθυστερήσει η πτήση. Αν ακυρωθεί κάτι, υπάρξει κάποιο πρόβλημα στο κατάλημα, στην κράτηση.
2: Ναι.
0: Ποιες είναι οι συνήθειες, ο τρόπος που ταξιδεύει, ξέρω εγώ, θα βοηθήσει να κουβαλήσει καμιά βαλίτσα.
2: Να μην παίρνετε πολλές.
0: Εντάξει, δεν παίρνουμε πολλές, αλλά ρε παιδί, μια βοήθεια μπορεί να πει. Στο backpack μου, χρειάζεσαι κάτι.
1: Επίσης, είσαι 24 ώρες το 24ωρο χωρίς δυνατότητα διαφυγής με τον άλλον.
0: Ναι.
1: Όσες μέρες και αν είναι.
2: Εκτός αν είσαι προνοητικός και έχεις νοικιάσει πολύ μεγάλο σπίτι
1: και
2: δωμάτιο. Και είναι ένα δωμάτιο εδώ, ένα δωμάτιο άλλο.
0: Θέλεις να είσαι με τον άνθρωπό σου, υποτίθεται.
1: Θέλεις, αλλά πηγαίνεις σε άλλη πτέρυγα του καταλήμματος που θα κλείσεις εσύ, που συνήθως είναι 15 με 20 τετραγωνικά, αλλά εσύ μάλλον κλείνεις 500.
2: Με δύο μπάνια.
1: Ναι.
0: Τα
1: μπάνια πιστεύεις ότι είναι το πρόβλημα?
2: Και αυτό είναι ένα θέμα, Ντάκη.
0: Επίσης, με το κινητό, πόση ώρα μπορείς να περάσεις? Γιατί άμα και αυτή
2: τη
0: συνήθεια δεν την κόβεις. Μάλλον καταλαβαίνεις γιατί δεν πας διακοπές.
2: Παίζουν παιχνιδάκια, ακούμε έτσι μουσικούλες.
0: Ρε, είσαι με το τέρι σου και θα παίζεις παιχνιδάκια.
2: Είμαστε ξαπλώστρα στην παραλία. Τι πρέπει να είμαστε, και αγκαλιά?
0: Ναι.
2: Ζέστη έχει.
0: Ναι. Γουτσουγούτσου να κάνετε.
2: Τι γουτσουγούτσου?
0: Να ρωτάς αν θέλει νεράκι, να παραγγείλεις με φρούτο σαλάτα.
2: Υπάρχει σερβιτόρος που πληρώνεται γι' αυτό. Εγώ τι φταίω?
1: Καταλαβαίνεις γιατί χωρίζεις σε κάθε διακοπές, έτσι.
3: Γεια σας, είμαι η Έλλη Κοκκίνου και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95 και 1.

95,1. Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Σήμερα γιορτάζει ο Αστέριος, η Αστέρο.
2: Χρόνια πολλά!
1: Η Αστέρο, η Αστερίνη.
2: Και εγώ. Είσαι. Μάνο, χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Το Αστέριο, ξέρω. Μάνο.
2: Όχι, δεν εννοούσα αυτό.
0: Τι
1: ο Αστερίας.
2: Ο Αστερίας.
0: Α, ναι, ναι. Εγώ νόμιζα η Αστέρη, ρε. Και λέω,
2: ναι, ναι.
0: Πώς το έπαθε, το θυμότανε. Τι γιορτάζω.
1: Παιδιά, έβλεπα όμως και σε ένα εντυπωσιακό βίντεο. Οι Αστερίες, ξέρετε, είναι εκπληκτικά όντα. Σας παρακαλώ, μην τα βγάζετε από τη θάλασσα για να τα κάνετε διακοσμητικά. Πάρτε ψεύτικα. Λοιπόν, ακόμα και αν χάσουν το ένα το ποδαράκι τους,
2: ναι,
1: έχουν αυτή την ιδιότητα, ναι, σιγά σιγά βγαίνει ένα άλλο.
0: Φαντάζεσαι να γινόταν και να μεγάλωνε?
1: Όχι.
0: Να το κόβανε λίγο και να μεγάλωνε αυτό. Σαν τα φιλαράκια, σαν τα.
2: Όλη τη μέρα με την αξίνα θα ήταν εδώ πέρα. Τα κατούκα, τα κατούκα.
1: Δες κανένα ντοκιμαντέρ καμιά φορά, έτσι. Θα ενημερωθεί.
0: Αν μου πείτε ότι έχει τέτοια το ντοκιμαντέρ, που να.
2: Μάλιστα.
1: Όπως και το χταπόδι, άμα.
0: Το χταπόδι στα κάρβουνα, τι ωραίο που είναι.
1: Α, το ήσυχο είναι. Εφιέστατο. Το εσένα
0: είναι.
1: Θα φάω στα κάρβουνα κάποια
0: μέρα. Άμα ήταν τόσο έξυπνο, δεν θα φάω στο πιάτο μου. Θα είχε φύγει.
1: Βρήκες δικαιολογίες.
2: Εγώ άλλο κρατάω.
1: Τώρα.
2: Ναι. Να τον φά στα κάρβουνα, Μιράντα, ε.
1: Ναι, ναι.
2: Μάνο, σε ωραίγεται. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, Σοφία.
3: Έχουμε λίγες καθυστερήσεις στο περιφερειακό τώρα, στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ενώ Μποτιλιάρης μας συναντάμε στη λεωφόρο Νίκης, εκεί στο ύψος της Μητροπολίτου Ιωσήφ μέχρι το Λευκό Πύργο.

0: Γεια σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και ξέρετε ότι κάνουμε τα τηλεφωνήματα έκπληξη.
1: Ναι, να ευνηδιάσουμε ευχάριστα τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όπου και αν βρίσκονται, τα εντοπίζουμε. Μας στέλνετε απλά το κινητό τους και το μικρό τους όνομα, το λόγο που θέλετε να τους καλέσουμε. Και εμείς κάνουμε την έκπληξη. Όχι μόνο για ευχές και χρόνια πολλά, έτσι. Το θυμίζουμε αυτό. Εντάξει, μπορεί να είναι επέτειος, μπορεί να είναι.
2: Ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι
1: και,
2: θέλετε.
1: Και μια καλημέρα.
2: Είμαστε ανοιχτοί.
1: Βεβαίως. Να μας εκπλήξετε κι εσείς με το λόγο που θέλετε. Καλημέρα.
0: Κάτσε μωρέ, βιάζεσαι.
1: Πώς ακούω εγώ φωνές.
2: Πού μόνη σου, ωραία.
1: Εντελώς. Εντελώς, τι να πω. Έχω μια ανυπομονησία να ακούσω εδώ τη φωνούλα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής που λένε.
2: Πού είναι, δεν τη βλέπω την άκρη.
3: Πού καλέσατε.
0: Ακυρώ.
1: Τι να ακούμε.
0: Ωραία, είναι διακοπές.
1: Κιόλας. Όχι, παιδιά, γιόρταζε χθες, οπότε άμα βγήκε έξω.
2: Λες, το ξενύχτησε.
1: Μπορεί.
2: Γιατί η Πέμπτη είναι το νέο Σάββατο.
1: Ναι, πάντα.
0: Ναι, αλλά Παρασκευή δουλεύεις.
1: Το καλοκαίρι
2: όμως. Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Είναι ωραίες οι καθημερινές γενικώς. Αρκεί να πας κάπου να έχει λίγη δροσιά. Ναι. Λίγο να φυσάει.
0: Και να μην έχεις να ξυπνάς.
1: Εντάξει, ξυπνάς ούτως ή άλλως.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Γιώργο, τι κάνεις.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σου, Γιώργο.
4: Καλά είμαι.
1: Είμαστε από το Κοσμοράδιο.
2: Ναι, ναι, έτσι, αυτοί είμαστε.
1: Και πήραμε να σου κάνουμε μια έκπληξη.
2: Έκπληξη!
1: Να σου πούμε.
4: Πολύ.
1: Χρόνια πολλά για την επέτειο γάμου σας.
2: Α, χρόνια πολλά.
0: Να βάλω. Καλά.
2: Βάλε ό,τι να είναι. Στην τύχη τώρα πάντα κάτι.
0: Να βάλω ναι. Αυτό.
4: Λίγο καθυστερημένα, βέβαια.
1: Να σου πούμε.
2: Περίμενε, καλέ.
1: Αυτό βρήκε.
2: Πάντα να αυτό βρίσκει.
1: Βάλε ένα ερωτικό λίγο.
2: Πάρε τη να το βγάλει αυτό.
1: Ναι. Ναι. Αυτό.
2: Μάλιστα.
1: Το βρήκαμε, Γιώργο. Είσαι ένα φυλαχτό. Όλα τα σ' αγαπώ. Να σου πω ότι το έχεις αφιερώσει καθόλου της Σοφίας.
4: Όχι, όχι.
1: Όχι.
0: Καλά κάνεις. Όχι. Μην παίρνει θάρρος.
1: Σταμάτα, μωρέ. Τι, ποιο τραγούδι χορέψατε στο γάμο σας?
4: Δεν χορέψαμε.
1: Α, όχι. Κατευθείαν στην τούρτα ή ούτε τούρτα είχατε?
4: Χορέψαμε ένα ποντιακό.
1: Α, τε μεταρρον ώρα
4: το. Λίγο παραδοσιακά εμείς.
1: Μπράβο. Έλα, μάλλον το έχουμε λίγο το ποντιακό. Βάλε λίγο και ας λέει άλλα πράγματα.
0: Σε ποντιακό, κάτσε. Α. Σε ποντιακό μόνο αυτό έχω. Να το. Συγγνώμη.
4: Τον κρατήστε τον. Πολύ ωραία.
1: Ποιος είναι ο αγαπημένος ποντιακός χορός, Γιώργο?
4: Εγώ δεν χορεύω. Σοφία χορεύει.
1: Ωραία. Εντάξει, τη θαυμάζει όμω.
2: Δεν το βρίσκουμε,
1: ναι,
2: Γιώργο.
4: Βέβαια, ναι.
1: Εσένα τι σ' αρέσει να χορεύει, αν χορεύει?
4: Εντάξει, μπαίνω σε όλα.
1: Ναι.
4: Τώρα.
2: Μυϊκή αλλά συμμετοχή.
4: Φαντάζεσαι όμω πώ χορεύονται.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Μυϊκή συναρμογή μηδέν.
1: Γιώργο, η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε εμά. Λίγο καθυστερημένα λάβαμε και το μήνυμα από τον αδερφό σου, το Μενέλαο, που πολύ σε αγαπάει. Και μας είπε,
4: πολύ.
1: Είχατε και τρεξίματα με μετακόμιση και άλλα τέτοια, ε.
4: Καταμάτατε όλα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τακτοποιηθήκατε ή άφησες μερικά? Γιατί λέει πολύ θα ήθελε να είναι εκεί να σας βοηθήσει. Αλλά τη σκαπούλα, ρε.
4: Άφησα μερικά, αν θέλει πες που να έρθει.
1: Α, το ακούει, ο Μανέλος ακούει τώρα, βεβαίως. Τι είναι εκείνο το σκρίνιο το βαρύ που είναι να βάλετε με τα κρύσταλλα?
4: Αυτό.
1: Αυτό το βρήκα, εντάξει.
4: Θα κρατήσουμε για αυτό, έχει μπράτσα.
1: Έχει μπράτσα, ωραιότατα. Λοιπόν, Γιώργο, χρόνια σας πολλά. Να είστε αγαπημένοι με την Σοφία.
4: Να είστε καλά, ρε παιδιά.
1: Για όλα τα καλά ευχόμαστε, φιλάκια.
4: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια,
2: bye bye.
1: Γεια. Μπορείς να φτερνίσεις λίγο κλείνοντας το μικρόφωνο
2: ναι, ναι,
1: σου.
2: Ή να κάνεις το κεφάλι σου λίγο πιο δεξιά.
0: Αυτό ήταν, το έκανα, φαντάσου.
1: Ευγένεια, ο άνθρωπος κάτι λέει.
0: Ναι, εντάξει, τι να κάνω, μη φτερνιστώ.
1: Να φτερνιστείς με κρυστό μικρόφωνο. Ναι. Μη γίνεσαι γεννητό, θα σου μάθω.
2: Να λες καλά που δεν του ήρθα να κλα.
0: Αυτό.
1: Όχι. Δεν θα συγκρίνω πάντα με το χειρότερο. Να μαθαίνουμε τα βασικά. Άντε τώρα.
2: Α, τον μικρό είναι ακόμα.
1: Πόσο? Έχω μεγαλώσει τα νύψια μου. Δεν μεγάλωσε ο μάνας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Λένα.
2: Γεια σου, Λένα.
1: Τι κάνεις?
5: Καλά είμαι, καλά είμαι. Είσαι από το Κοσμοράδιο.
0: Από εκεί είμαστε. Από εκεί είμαστε.
1: Μπράβο,
0: Λένα. Έτσι ακριβώς.
1: Πώς κατάλαβες, γιατί γκρινιάζαμε και λίγο πριν. Τι να κάνω.
0: Τώρα θέλω να φυσήξω τη μύτη μου, και δεν με αφήνετε.
1: Λένα, άκου τώρα. Φτερνίζεται την ώρα που μιλάει ο συνομιλητής. Είναι ωραίο.
0: Δεν το κάνω, να το καταπιέσω.
5: Διακόπτης μετά όμως.
1: Ναι, διακόπτης και την ώρα που ο άλλος κάτι λέει. Δεν τη ροή του λόγου.
0: Και τι, να διακόψω εγώ το φτέρνισμα μου?
2: Να κατεβάσει το μικρόφωνο, λέμε. Καλή, αφήστε τη. Έλα να μιλήσουμε με την κοπέλα τώρα. Ναι, και μιλάμε μετά για το φτέρνισμα του Μάνου.
1: Τι κάνεις?
5: Καλά, καλά, είμαι μια χαρά.
1: Διακοπές πηγές?
5: Όχι ακόμα.
1: Πότε?
5: Από την άλλη εβδομάδα.
1: Πού, πού και. Ναι, πού?
5: Θα πάω στην Κύπρο.
0: Α, έχει υγρασία, πρόσχη. Κολλάνε λίγο τα ρούχα.
1: Έχεις ξαναπάει, έχεις φίλους?
5: Έχω πάει πιο παλιά, έτσι όχι πολλές μέρες. Εντάξει, θα την ανακαλύψουμε λίγο περισσότερο.
1: Με τον Τάσο?
5: Ναι.
1: Αχ, τα γόρι σου. Ναι. Μας έστειλε το μήνυμα για να σου πούμε έτσι μια γλυκιά καλημέρα και ότι σε αγαπάει πάρα πολύ.
5: Και θα... και εγώ τον αγαπώ.
1: Και θα προσθέσω και εγώ ότι ανυπομονή για τις διακοπές σας. Εγώ στη θέση του αυτό θα έκανα. Ελπίζω να το επιβεβαιώσει. Λενάκι, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα.
5: Τέλεια. Ποιος... και εσείς να περάσετε ωραία όπως
0: σε, σημείο... σε ποιο σημείο του Κύπρου θα πάτε?
5: Θα πάμε Γιάννα από Πρωταρά εκεί. Θα γυρίσουμε.
0: Τι πέρα, μου θύμισες τώρα, Γιάννα από, να ξέρεις, γίνονται κάτι.
1: Γινόντουσαν, Μάνο.
0: Δεν γίνονται πλέον.
1: Όχι, Μάνο, έχεις μείνει πίσω.
0: Λένα, φίλε,
1: ο Μπάρμπας, μην τον ακούς. Έχει η ζωή, εννοείται. Και τουρισμό τα πάντα έχει, αλλά δεν είναι εκείνα οι έξαλλες καταστάσεις.
0: Όχι,
1: Μάνο.
0: Ρε, κρίμα, ρε.
1: Για Λούισε, για τη Χερσόνησο της Κρήτης. Ή για το, πώς το λένε, για ένα πλακόστρωτο στην Κό. Πάντων. Λένα, φιλάκια πολλά, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Φιλάκια, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια
2: χαρά.
0: Αλήθεια. Ένα παραδοσιακό είχαν εκεί πέρα και το αλλάξανε.
2: Ναι.
1: Εγώ τις ευτελιά ξέρω.
2: Τα ήθη και τα έθιμα πως αλλάζουμε.
0: Ναι. Είδες, πάρε.
2: Μετά μου μέχρι χαλούμι είχα φτάσει.
1: Και το χαλούμι και κάτι άλλο, πώς τα λέγανε τα γλυκάκια.
2: Τα δάχτυλα.
1: Τα δάχτυλα.
2: Αχ, τι ωραία.
1: Φιλιά στο φίλο σου το Γιάννη.
2: Φιλιά Γιάννη, μας ακούνε και τα παιδιά στη δουλειά κάθε μέρα στέλνουν χαιρετίσματα σχεδόν.
1: Βεβαίως, μας ακούνε και είναι.
0: Για να το μετά.
1: Και εμείς τώρα συνεχίζουμε τηλεφωνηματάκια μας. Ένα ακόμη. Στέλνετε τώρα εσείς εδώ, κάτσε να σας βρω τους υπόλοιπους. Γεια και χαρά.
0: Αχ,
1: κάτσε λίγο. Τι?
0: Τι μου θύμισε?
1: Τι σου θύμισα, μόλις? Πόσες φορές πήγες εσύ?
2: Κάποτε στο Κλόντεϊκ.
1: Και καλά. Πήγες στην Αγία Νάπα, τάχα και... Πότε, πριν...
0: 2004.
1: Ορίστε.
2: 2004.
0: Την ημέρα, την ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων περτούσα πάνω από την Αθήνα. Εγώ και έβλεπα τα πυροτεχνήματα. Πότε ήταν η τελετή έναρξη.
1: Μα ξέρει πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε.
2: 22, καρφώνεσαι.
0: Όχι, δεν έχω.
2: Τι όχι.
0: Ναι, είχα πάει. 18 χρόνων.
2: 18.
1: Γιατί τα 29 που λες.
2: Και 22, ξέρει πόσο βγαίνει.
1: Δεν βγαίνουν.
2: Είναι η πρώτη φορά, κυρίε και κύριοι, που αναδέχεται, έστω και τα 40. Λείπουν κάτι ακόμα, αλλά δεν βαριέται.
1: Όντω.
2: Μάλιστα.
1: Αχ, αχ, αχ, αποκαλύψεις. Είδα το καλοκαίρι γίνονται περισσότερες αποκαλύψεις.
0: Άστα, ναι, αφού φοράς λίγα ρούχα, πιο εύκολα γίνονται αποκαλύψεις.
4: Ναι.
1: Σάκη.
4: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Σάκη.
1: Από το Κοσμοράδιο 95,1 σου τηλεφωνούμε.
0: Να το πεις για τον ναι. Πολύ
1: από τα κορίτσια σου να σου μεταφέρουμε ένα μήνυμα που πάνε στη θάλασσα και σε αγαπάνε πολύ.
4: Μπράβο. Και εγώ σε αγαπώ πολύ, να περάσουμε καλά.
1: Μια καλημέρα.
4: Κάνουν βουτιές και για μένα.
1: Α, μπράβο. Εσύ που είσαι, Σάκη, είσαι μακριά από τις βουτιές?
4: Εγώ είμαι μακριά.
1: Πού?
4: Στην εξωτική κάτω Τούμπα.
2: Ωραία. Είστε κοντά σε εμάς.
4: Κοντά σε εσάς, κοντά σε εσάς.
1: Σάκη, και λίγο στεναχωρημένος χθες που δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ.
4: Δεν θα το έλεγα.
1: Α, δεν είσαι ΠΑΟΚ?
4: Όχι.
1: Α, εντάξει.
0: Είναι Άρης, οπότε χάρηκε, λέει.
1: Βρήκαμε.
4: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Χάρηκες κιόλας, μην το πεις, μην το πεις ότι χάρηκες.
4: Δεν θα το έλεγα ότι χάρηκα.
1: Εντάξει. Δεν...
2: Αλλά... Ούτε και τα δόψε μαύρα.
4: Ούτε σε αναφορέθηκα.
1: Δεν σε πείραξε κιόλας, εντάξει, την ομάδα σου.
4: Όχι, όχι καθόλου.
1: Θα νοιαστείς. Ωραία, λοιπόν, τα κορίτσια σου σε ποια θάλασσα είναι και πού θα βουτήξουν όμως?
4: Στον Άγιο Μάμα.
1: Ωραιότατα.
2: Σούπερ.
1: Άντε, Σάκη, και εσύ κάποια στιγμή όμως να μπορέσεις.
4: Φυσικά, φυσικά.
1: Άντε, με το καλό. Φιλιά πολλά, την καλημέρα μας.
4: Καλημέρα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Ευχαριστούμε επίσης.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Γεια και χαρά, φιλιά πολλά. Το πρώτο μέρος των τηλεφωνημάτων ολοκληρώθηκε.

0: Πάμε εδώ, είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους εσάς. Ελπίζουμε να είσαστε καλά και σήμερα, να πηγαίνετε στη δουλίτσα σας. Εσάς, καλημέρα. Σε εσάς που είσαστε διακοπές, είπαμε. Ούτε καλημέρα.
1: Ακόμα μεγαλύτερη καλημέρα θα πω εγώ. Έτσι για να του τη σπάσω αυτό το κρινιάρι.
0: Άνω από εκεί που έχουν πάει, μας φέρουν κάτι.
1: Α, τι να σου φέρουν. Εμείς τους δίνουμε, δεν ζητάμε. Όχι, παιδιά, θα σας δώσουμε και ένα ακόμη δώρο. Ξέρετε πως η premium έθνη ξηρά της Pizza Fan έχει συναντήσει τη δημιουργικότητα του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Το αποτέλεσμα απολαυστικό. Πίνσα μαργαρίτα lime.
2: Αχ, είναι υπέροχη, την έχω δοκιμάσει. Mm. Είναι, έχει γίνει τη δροσίτσα που θέλεις από το lime.
1: Ναι.
2: Να σου σπάσει τα υπόλοιπα. Είναι τέλειο, είναι τέλειο.
1: Λοιπόν,
2: δοκιμάστε το.
1: Σας την προτείνουμε αυτή βεβαίως, αλλά σας δίνουμε και δώρο. Mm-hmm. Πίτσες, 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan με τη Φιλαδέλφια στο Στεφάνι. Ξέρετε.
0: Ό,τι πρέπει για το μπαλκονάκι το βράδυ, έτσι μια χαρά.
1: Δύο αυτές οι πίτσες, εσείς διαλέγετε τη γεύση. Ένας ο νικητής ή η νικήτρια, αρκεί να καταλάβει το τραγούδι που τώρα διαζώνει.
0: Έτοιμος να πιάσω την πίτσα, να της βάλω χέρι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε φρένο γκάζι μουσική ευθύς αμέσως.
3: Φρένο γκάζι μουσική.
0: Έλα, εύκολο ήταν.
1: Ποιο είναι το τραγούδι, πρέπει να μας πείτε τον τίτλο και τον καλλιτέχνη.
2: Στείλτε μας το μήνυμά σας στο Viber στο 6982951951. Γράψτε πρώτα Pizza Fan, μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά απάντηση.
4: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
5: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Τι λες καλή μου γυναίκα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω κοσμοράδιο.
7: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Ελένη Τσαλιγοπούλου. Σάββατο 8 Αυγούστου, η συναυλία του καλοκαιριού. Αγαπημένες επιτυχίες του ΚΤΕΣ, παρέα με την Ελένη Τσαλιγοπούλου στο Γυμνάσιο Νέου Μαρμαρά. Προπόληση στο more.com. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η συμφωνία πάει συναυλία. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
7: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στη Σίβηρη. Την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8.30 στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Εισιτήρια προπολούνται στα σημεία προπόλησης του φεστιβάλ και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
7: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
10: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 7 Αυγούστου, Φωτεινή Βελεσιώτου. Σάββατο 8 Αυγούστου, Βαγγέλης Γερμανός. Κυριακή 9 Αυγούστου, η μοναδική Gang Tet σε ένα μοντέρνο jazz κουαρτέτο. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
11: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Συνέ Σάββας, Νέα Πλάγια, Χαλκιδικής. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 9, Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.

0: Δίνεται.
1: Ούτε στα γεμιστά δεν θα το πετύχουμε, ρε φίλε, πραγματικά.
2: Λοιπόν, συγγνώμη λίγο τώρα. Δεν θέλω να κάνω καθόλου μπούλινγκ στους φίλους εδώ που ακούνε και βγάζουν την πιπεριά από τα γεμιστά.
1: Ναι.
2: Αλλά γιατί τρώτε γεμιστά, κανείς δεν κατάλαβε.
0: Ναι, φάτε ρύζι.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι απάντηση. Με ρύζι, με λίγο μυρωδικά.
2: Έχουμε
0: σαλτσούλα.
2: Τη Σοφία, η οποία λέει δίνει πολύ ωραία γεύση. Αλλά δεν θέλω να τη φάω.
0: Ναι, ναι.
2: Έχεις να πει κάτι για να υπερασπιστεί.
3: Δεν είναι ωραία η φίτη, έτσι όπως μαρακώνει.
2: Εμένα η
1: πιπεριά μου αρέσει να είναι και με τη φλούδα και τα λοιπά.
2: Όταν δεν βγάζει.
1: Όταν είναι ψημένη. Όταν είναι ψημένη, θέλω να τη βγάζω. Δεν μπορώ, δεν μου αρέσει.
0: Δεν καταλαβαίνω τι λένε.
1: Δεν θέλω τη φλούδα.
2: Δεν θες τη φλούδα.
1: Δεν θέλω τη φλούδα.
2: Γιατί δεν βγάζει μόνο τη φλούδα να κρατήσει την πιπεριά.
1: Τώρα κάθομαι να κάνω να βγάζω τι φλούδε και τα λοιπά.
0: Βγαίνει πολύ εύκολα. Έτσι όπω πα με το πιρούνι, να κάνει, να κόψει ρε παιδί μου την πιπεριά έτσι όπω την έχει ανοίξει, α πούμε στα δύο. Επειδή είναι ψημένη, η φλούδα μένει στο πιάτο ουσιαστικά. Το σκάβει, δεν τον έχει καφέ. Κρακ και φεύγει.
1: Μόνο τη μύτη μου σκάβω.
0: Τόσο απλά. Γι' αυτό έχει εστιάσει σε ένα κομμάτι, δεν επεκτείνει τι δραστηριότητε σου σε κάτι να σου φαρύνει και λίγο φέλιμο.
2: Κοντεύει να γίνει στάση του μετρό καινούργια εκεί πέρα. Θα ανοίξει πριν την Καλαμαριά. Για όνομα του Θεού, τέλος πάντων.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Καλή σας μέρα, ελπίζουμε να έχετε βρει τη γυναίκα της ζωής σας και εσείς, να την έχετε δίπλα σας, να την αγκαλιάσετε. Και αν όχι, ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί, πού μπορεί να σου.
1: Μην χάνεις την ελπίδα σου,
0: μάλλον.
1: Μπορεί τώρα να χτυπήσει την πόρτα και να φέρει σκαλτσούνια.
0: Αλήθεια.
1: Άρεσε η ιδέα.
2: Γιώργο, κάποια στιγμή το όνειρό σου αυτό.
0: Αυτό είναι.
2: Να γίνει πραγματικότητα.
1: Να θέλουν να πάρουν το μανό.
0: Όχι.
1: Τα σκαλτσούνια.
2: Ο καθένα ένα όνειρο να πραγματοποιηθεί, ρε παιδί μου, θα τα λίγο άπιαστα που λε.
0: Απατηλά.
2: Γιατί απατηλά, να είδε τώρα το σαμποτάρι.
0: Ένα όνειρο τρελό, όνειρο αληθινό. Απατηλό.
1: Απατηλό, καλέ.
2: Άιντε καλά. Οι μουσικές γνώσεις λίγο πήγανε περίπατο για άλλη μια φορά.
1: Γνωστά.
2: Μιλώντας για περίπατο, για να δούμε αν είναι κάπως έτσι η κίνηση στους δρόμους της πόλης, Σοφία.
3: Αν εξαιρέσουμε τις καθυστερήσεις στο περιφερειακό στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, στους υπόλοιπους δρόμους δεν έχουμε κανένα ιδιαίτερο θέμα.

0: Όλο πιο πάνω ανεβαίνουμε και αυτό είναι το πρωινό σας. Το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 μέχρι τις 12. Και σήμερα Παρασκευούλα, ζάχαρη, μέλι.
1: Μέλι, έτσι. Για τη φίλη Κυριακή που ξεκινάει και η άδειά τη, η καλύτερη Παρασκευή είναι αυτή.
0: Νομίζω σήμερα είναι αυτό που θα ακούσουμε περισσότερο. Σήμερα ξεκινάει η άδειά μου. Σήμερα ξεκινάει η άδειά μου.
1: Καλές διακοπές. Το μεγάλο ντου θα γίνει. Καλημέρα. Μόλις απαντήσει η Μαρία, θα πω.
2: Όχι,
1: Μαρία.
3: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μαρία.
1: Μήπως ξυπνήσαμε λίγο ή μόλις ξύπνησες?
2: Τόσο δα.
1: Λίγο.
2: Πόσο πατάει η γάτα?
1: Ακούγεται έτσι αυτό το ωραίο χουζουράκι στη φωνή σου. Πήραμε να σου πούμε προκαταβολικά χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Ό,τι αγαπάς και αυτόν που αγαπάς, ή τουλάχιστον αυτός που σε αγαπάει πάρα πολύ, ο Δημήτρης, που μας έστειλε το μήνυμα στο Κοσμοράδιο, εκτός από τις ευχές. Καλά, αύριο θα σου ευχηθεί αυτός, δεν ξέρουμε πώς.
2: Ναι, απλά πήραμε εμείς έτσι να αρχίσουμε τα προεόρτια.
1: Και καλή αρχή στη νέα σου δουλειά, μας είπε.
3: Ευχαριστώ.
2: Με το καλό.
1: Τα καλύτερα και από εμάς. Τι δουλειά είναι αυτή, Μαρακή? Πού θα εργάζεσαι, τι αντικείμενο?
3: Μ' ακούτε?
2: Ναι, σε ακούμε. Λέμε τι δουλειά θα είναι αυτή η καινούργια, έτσι πάνω κάτω να καταλάβουμε.
3: Τώρα δεν θα ασχοληθώ με το αντικείμενό μου. Αχα. Αλλά θα ψάχνω παράλληλα, γιατί δεν θέλω να καθίσω.
1: Καλά κάνεις.
3: Γι' αυτό, ναι.
1: Τι πτυχίο πήρες?
3: Τώρα τελειώνω, είμαι 8ο εξάμηνο στα τουριστικά.
1: Α, να τα χρήσιμη όμως, Μαρία μου, θα είσαι μόλις πάρεις το πτυχίο σου. Με το καλό σου ευχόμαστε, καλή αρχή και στη δουλίτσα σου. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου και όλα τα καλά, φιλά και πολλά.
3: Ευχαριστώ.
0: Φιλιά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Μαρία.
0: Γεια σου, Μαρία.
1: Μαρία,
2: γεια σου, Μαρία.
0: Έχουμε και Eurovision λίγο αργότερα, να σα πούμε πραγματάκια.
2: Αμός είναι και στη Βουλγαρία, να ξέρετε, παιδιά.
1: Μα
2: το μάλιο τράβηγμα.
0: Να μην το πούμε.
1: Όλοι δεν βρίσκουν. Θα τα πούμε. Ένα-ένα. Τώρα λίγο θέλω την ησυχία, παιδιά.
2: Να μην μιλήσουμε.
1: Πρέπει, θα σα πω τότε.
4: Καλημέρα.
1: Από την Υπηρεσία Ύπνου Νέων Γονέων καλούμε να σας ενημερώσουμε ότι δικαιούστε μια δωρεάν 8ωρη νύχτα ύπνου και από τον υπάλληλο Σάκη μια ωραία συμβουλή: να προσέχεις τα χέρια σου.
0: Μπράβο! Όλα αυτά.
1: Με πολύ αγάπη η αγαπημένη υπάλληλή σου. Και πού σε έφερε και δύο καφέδες στη θέρμη όπως θα έρχεσαι?
0: Όλα αυτά τα μηνύματα.
1: Καλημέρα. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1 κανονικά.
0: Και
1: το
0: έφερε.
1: Λεωνίδα και Σάκη, δεν του άρεσε η φάρσα που οργανώσατε.
2: Όχι.
1: Πάρτε τον τηλέφωνο εσείς.
2: Έλα, μωρέ. Και σιγά τη φάρσα εντωμεταξύ τώρα.
0: Εσύ άκουσε τι τον κάναμε, αφού γελούσε από μέσα.
1: Έλαντε.
0: Τον άκουσα.
1: Ο Άκης ήταν αυτός.
0: Ναι.
1: Πειράζει.
2: Ήταν.
1: Δεν ήθελε.
0: Δεν ήθελε περισσότερα.
2: Γεια σου, Άκη.
1: Τα σκεφτήκατε αυτά. Next, please. Τώρα πάμε γιατί έχουμε πολλά. Στείλατε τώρα τελευταία ώρα κάποιοι.
0: Δεν θα τα δείτε ποτέ.
1: Δεν ξέρετε, με κάνετε.
0: Δεν θα ακούσετε ποτέ.
1: Δήμητρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Δήμητρα.
1: Χρόνια πολλά προκαταβολικά για τα γενέθλιά σου.
5: Ευχαριστώ. Κάθε χρόνο τα ίδια έχει κουμπάρι μου.
2: Τους ξέρεις τώρα, δεν χαλάει το γούρι.
1: Καλέ, με μαλώσανε. Άμα δεν πάρω τηλέφωνο, δεν ξέρω. Δηλαδή,
2: τι θα γινόταν δηλαδή?
1: Υπονοούμενο, αλλά τέλος πάντων, μη τυχόν και δεν. Μάλιστα. Γιατί μάθαμε ότι πάει καλά όλο αυτό. Δήμητρα, είμαστε από το Κοσμοράδιο, όπως πολύ καλά ξέρεις. Και εσύ δεν είσαι απλώς μια απλή κουμπάρα. Είσαι οικογένεια, κολλητή, αδελφή που διάλεξε η καρδιά και έναν άνθρωπο να κρατάει το χέρι στις δύσκολες στιγμές. Μας είπε η Χριστίνα και ο Νίκος από Αράδο. Που στέλνω εδώ το μήνυμα στο Κοσμοράδιο για εσένα.
0: Να τις βάλω ένα χρόνια πολλά, κανονικό.
1: Ναι. Άντε. Χρόνια πολλά, μωρό μου. Δήμητρα.
0: Προκαταβολικά σου.
1: Αυτά από εμάς.
5: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι γερή. Σε συγκινήσανε λιγάκι, ε.
5: Ναι.
1: Έτσι πρέπει όμως. Να ανταμώσετε σύντομα, ευχόμαστε. Φιλάκια πολλά.
5: Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
2: Φιλάκια.
0: Μια ακόμα ενθουσιασμένη.
1: Παιδιά, συγκινείται ο κόσμος, ξέρετε.
0: Ναι, η συγκίνηση ήταν διάχυτη.
1: Ναι ρε Μάνο, δεν το κατάλαβε ο άλλος, δεν πειράζει. Έτσι, να είσαι σκληρόπετσος και δεν έχεις συγκινηθεί ποτέ και δεν ξέρεις πώς είναι.
0: Όχι.
1: Κλαίνε όλοι. Σε αυτό πιάνει ένα κόμπιασμα. Είναι, τι σκέφτεσαι ότι είσαι και στον αέρα?
0: Όπα. Ναι, έλα.
1: Φένια.
0: Γεια σου, Φένια.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Φένια.
1: Πώς πάνε οι διακοπές?
6: Πολύ καλά, εσείς?
1: Μπράβο, ρε κορίτσι. Εμείς καλά, θα
2: έρθουμε. Δόξα τω Θεώ.
0: Εμείς εδώ, εκπομπή, κλασικά.
1: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1. Και πήραμε να.
0: Ενθουσιάστηκε και η τρίτη.
1: Φαινιά, δεν σε αφήνει σε ησυχία η μαμά σου από ό,τι φαίνεται.
2: Θα ήθελε.
0: Ούτε εκεί.
6: Να ξέρετε, γενέθλια στα κοντά, εδώ είμαι.
1: Ναι, λε να μα ξαναβάλει. Λοιπόν, τώρα σε πρώτη φάση μα είπε να σου πούμε μια καλημέρα, καλέ διακοπέ, να περνάτε όμορφα και εσύ και ο Δημήτρη. Από τον ψυχοβγάλτη τη καρδιά σα, λέει.
2: Γι' αυτό γνωσία, ωραία.
6: Τόπε.
1: Φαίνια, πόσε φορέ τη μέρα σου παίρνει τηλέφωνο?
6: Μιλάμε
0: καθημερινά
6: πολλές φορές.
1: Πάνω από τρεις.
6: Σίγουρα.
1: Ωραία, Φένια.
0: Ωραία.
1: Τι δηλαδή. Φένια, τι λέτε κάθε φορά.
0: Κάθεστε, ας πούμε, εκεί στην ταβέρνα με τον Δημήτρη και τσου πετάγεται από πίσω, σου βάζει τη μια σακέτα από πίσω. Ξαναφεύγει, εξαφανίζεται. Μόνο αυτή τη.
6: Σακέτα, όχι, αλλά θέλει να μάθει τι κάνουμε.
2: Και κάθε τι φάγανε, τι ήπιανε, πού βουτήξανε, πού κατά όλα.
6: Ναι.
1: Προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα άλλο μέσα στη μέρα? Ναι.
6: Κοίταξε, το έχω κόψει τώρα λίγο, αλλά μιλάμε αρκετές φορές.
1: Ήταν πάντα έτσι.
6: Παρέα.
1: Ήταν πάντα έτσι, μαμά.
6: Πάντα από μικρές έτσι ήμασταν.
1: Ναι, εντάξει. Όλα καλά. Ωραία, τι να
0: κάνω. Κουράγιο, Δημήτρη.
6: Άντε, κοιτώ μου.
1: Η ανδρική αλληλεγγύη. Φαίνια, να περάσετε όμορφα στη Σαντορινάρα. Καλές διακοπές.
6: Ευχαριστώ πολύ και να πω καλή δουλειά στη μαμά μου, εγώ θέλω.
1: Βέβαια, να τη πει.
2: Βεβαίως, και από εμάς.
0: Σίγουρα δουλεύει ή πήρε ρεπό τις μέρες τώρα, μήπως είναι δύσκολο.
2: Να μπορεί να μιλάτε στο τηλέφωνο.
6: Παρασκευή, μπορεί να έχει ρεπό.
0: Ωραία!
2: Πάρτε την τηλέφωνο τώρα.
1: Γεια σου.
0: Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
1: Γεια και χαρά. Λοιπόν, τι γελάς βρε εσύ έτσι. Κάτσε ένα κόμμα τώρα. Πού είναι?
2: Πού είναι?
0: Έφυγε.
1: Όχι βρε, κάτι τίποτα δεν φεύγει.
2: Πού είσαι? Έφαγα τον κόσμο όλο να σε βρω.
1: Και τα μηνύματα που στέλνετε παιδιά, να ξέρετε τώρα αν αυτό δεν ομολογούνται για τη Δευτέρα.
2: Για Δευτέρα, ναι. Τώρα είναι το τελευταίο μας τηλεφώνημα.
1: Μήπως είναι καμιά άλλη γιορτή τη Δευτέρα και θα έχουμε τίποτα.
2: Δευτέρα.
1: 10 του μήνα είναι κάτι.
2: Για να δω.
0: Όχι.
1: Ηρωνία, ηρώ, λαβρεντία. Okay. Τη Δευτέρα, εντάξει, δεν είναι κάτι
0: δεν
1: μεγάλο. Ο Τριαντάφυλλος είναι αύριο. Ο Μύρονας.
2: Μα πάνω απ' όλα θέλω να με θέλεις και εσύ.
1: Να.
2: Και όλα αυτά.
0: Τώρα έγινε DJ ο Μύρονας.
2: Ναι. Ήταν πάντα. Τι πολλά χρόνια έπαιζε.
1: Ναι, ω τραγουδιστή δεν έπαιζε όμω, έπαιζε.
2: Έπαιζε και τότε.
1: Έκανε 2-1.
0: Και μάγειρα πότε έγινε.
2: Είχε γίνει μια φάση έτσι λίγο.
0: Όλα μαζί.
2: Μετά έγινε μπαμπά.
0: Τελείωσε.
1: Λοιπόν, τα τηλεφωνήματα έκπληξη ολοκληρώθηκαν για σήμερα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μεγάλη σα συμμετοχή. Όσα ακούστηκαν, τα βρίσκετε αργότερα.
0: Στο κοσμοράδιο.gr στην ειδική ενότητα πρωινό στο Κοσμοράδιο Podcast.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι. Ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Καλημέρα και καλή Παρασκευή, φίλοι μας. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και είσαστε πανέτοιμοι για καλοκαιρινές διακοπές.
2: Καλό δρόμο, καλό ταξίδι. Να περάσετε καλά, να βάλετε αντιλιακά, να μην καείτε και τρέχετε μετά να παίρνετε τις άλλες κρέμες να ξετσουρουφλιστείτε.
1: Είτε πάτε με ζευγάρι, είτε πάτε με το έτερο
2: σας.
1: Είτε πάτε παρέα, είτε πάτε με ένα φίλο και θα βρείτε εκεί.
2: Μπορεί να πάνε και μόνοι τους.
1: Ναι, η ερωτική διάθεση αυξάνεται, λέει, στις διακοπές. Γιατί, λέει, το στρες μειώνεται. Και η λίμπιντο επιστρέφει.
2: Έτσι, παιδιά. Oh. Γι' αυτό είναι το νόημα των διακοπών. Και ειδικά των καλοκαιρινών. Ναι. Είναι και λίγο ζέστη.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι το νόημα των διακοπών.
2: Ναι. Το να χαλαρώνει ενώ.
1: Σηκώνεται η διάθεση.
0: Α, Μιραντά. Όσο πα. Δεν ξέρω, δεν μα εκπλήσει. Δηλαδή, τη μία θε να φας το μάνο στα κάρβουνα. Την άλλη, πε ότι έχει σχέση για την χαρά τη εκπομπή. Τώρα μα λε ότι πα διακοπέ για να.
1: Από τώρα την έφιασε η λίμπιντο η χαρούμενη.
0: Το βλέπω.
2: Το βλέπετε.
1: Λοιπόν, ο ποιοτικό ύπνο επίση κάνει τη διαφορά. Ο ήλιο και η βιταμίνη D επηρεάζουν τη διάθεση και τα ζευγάρια έρχονται πιο κοντά και όταν γνωρίζει επίση εκεί πέρα. Και η αλλαγή παραστάσεων ενεργοποιεί τον εγκέφαλο όταν διαθέτει κάποιο και νιώθουμε καλύτερα με τον εαυτό μα, γιατί μετά τι διακοπέ όλα θα αλλάξουν σίγουρα, να ξέρετε.

0: να σου κάνει κούκου νομίζω δεν χρειάζεται να έχει εγκέφαλο. Συμβαίνει και ανεξάρτητα σε κάποιου ανθρώπου.
1: Τι λες, Μιράντα.
0: Τι λέω. Έλα τώρα.
1: Αυτά
0: λέμε,
1: να είναι. Συγκοινωνούν
0: ναι,
1: τα δοχεία.
0: Ναι, σίγουρα. Όχι. Μόνο οι πανέξυπνοι κάνουν. Τέλο πάντων, κάτι άλλο θέλω να πω. Εγώ, παιδιά, σκέφτομαι καλοκαιρινέ διακοπέ ίσον. Να πάω να ξαπλώσω.
1: Να ξαπλώσει. Χωρί ρούχα.
2: Βλέπει την ώρα, κυρίε και κύριοι, Μιράντα Σβουλιώτη. Καταλάβατε. Εμεί εδώ κάνουμε εκπομπή, δουλεύουμε και αυτή έχει το νου τη στα παπλώματα.
0: Όχι, όχι.
2: Και τα στρώματα.
0: Όχι, όχι, όχι. Θα σκάσω.
3: Συγγνώμη, στα στρώματα ήθελα να πω.
0: Μια ξαπλώστρα με αφρολέξη ήθελα, λίγο στρώματα.
2: Ξαπλώστρα με αφρολέξη λοιπόν. Μερακλείδικα πράγματα.
1: Αφροσέξ.
3: Μάλιστα.
0: Τον καφέ μου και ένα βιβλίο ήθελα να πω.
2: Και καλά.
0: Α, ναι, καλέ.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 στο πρωινό της Παρασκευής, Παρασκευούλα.
1: Καλημέρα και σε εσάς που πλένετε μπαλκόνια και ακούτε Κοσμοράδιο και γελάτε και το ευχαριστιέστε και σας κοιτάνε οι γείτονες.
2: Αφήστε τους να κοιτάζουν.
1: Μη δίνετε καμία σημασία.
0: Σας ζηλεύουν.
1: Πολλοί θα θέλανε να είχαν τη δική σας διάθεση και τη χαρά και το χαμόγελό σας. Και αφού είστε βρίσκετε εδώ από το πρωινό στο Κοσμοράδιο.
2: Πολύ καλά κάνατε, μπράβο σας.
1: Και συγχαρητήρια και φιλιά πολλά. Γεια σου, φίλη Ζάνα.
0: Τι για... βρίσκουν μαζί μας.
1: Γεια σου και σαν Στρατούλα. Γεια σου, Ελένη.
2: Γεια
1: σου, Θωμά.
0: Γεια σου, Θωμά. Γεια σου, Ελένη.
1: Γεια σου, Μαρία. Φιλάκια πολλά.
2: Γεια σου, Σοφία.
1: Σοφία,
2: σαν λέμε. Πάμε στου δρόμου τη πόλη να μα πει, Σοφία, τι γίνεται εκεί έξω.
3: Παραμένουν οι καθυστερήσει στη λεωφόρο Νίκη αυτή τη στιγμή, εκεί στο ύψο τη Μητροπολίτου Ιωσήφ. Φτάνουν δηλαδή μέχρι εκεί τον Λευκό Πύργο στο Φανάρι. Κατά τα άλλα, στου υπόλοιπου δρόμου τη πόλη δεν έχουμε κάποιο άλλο θέμα. Ενώ στη Χαλκιδική, με χαμηλέ ταχύτητε, κινούμαστε στον κεντρικό δρόμο στο Πευκοχώρι, αλλά και στο Φανάρι τη Νικήτης.

0: γράφες.
1: Αχ, ένα ταξίδι, καιρό έχουμε.
2: Στο Παγκράτη λέει η άλλη, καλέ.
1: Ναι, έστω και στο Παγκράτη.
2: Θες να πας στο Παγκράτη.
1: Στην Αθήνα, δεν πειράζει.
2: Δεν θα βρίσκεις πάρκινγκ.
0: Καλά, πήγαινε μέχρι την Πηλαία τώρα στο σπίτι σου και να σου πω.
1: Ναι.
0: Από καθαριότητα, πώς θα πας.
1: Μισή αρχοντιά.
0: Ναι, ναι, ξέρω. Να είναι καλά η μαμά.
2: Ένα τέταρτο άρχοντας είναι, να ξέρεις. Θα μισά κάνει.
1: Έχω μπάτλερ. Έχω καθαρίστη.
2: Ναι, καλά.
0: Έχεις ζωηρή φαντασία. Υπάρχουν όμως παιδιά και κάποια σημεία που καλό είναι να μην τα καθαρίζουμε κάθε εβδομάδα όπως τα υπόλοιπα.
2: Δεν το λέμε εμείς, το λένε ειδικοί.
1: Είμαστε σίγουροι ότι. Ναι. Δεν τα κάνουμε, ναι.
2: 100%.
0: Τα φωτιστικά, για παράδειγμα, δεν είναι προτεραιότητα.
2: Όχι. Μα ναι, κάθε εβδομάδα όχι, αλλά μια φορά το χρόνο πες το Μάνο. Γιατί...
1: όχι, μια φορά το χρόνο έρχεται κάποια, πετάει κανένα σουτιέρ, κάθε
2: θα λέγαμε προχθές. Ναι.
0: Και σου λέει πως το πετάει, ναι, ναι. Λειτουργεί ως ξεσκονόπανο.
2: Όπως το παίρνει, πέφτει ένα κιλό σκόνη.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Επίσης, οι πόρτες της ντουλάπας και γενικά οι πόρτες, παιδιά, εσωτερικές.
1: Ποιος καθαρίζει πόρτα.
0: Τι λίγες φορές έχεις ακουμπήσει.
2: Τις πόρτες της ντουλάπας. Της κουζίνας, ναι, τα ντουλάπια. Αλλά τις ντουλάπας του δωματίου.
0: Παιδιά του μπάνιου
2: δεν
0: την καθαρίζει. Α πούμε, ούτε με κανένα μορομάντιλο τύπου.
1: Απ' έξω την πόρτα.
2: Δεν έχω ντουλάπια στο μπάνιο.
0: Όχι ντουλάπια, παιδιά, τις πόρτες.
1: Δεν έχω πόρτα στο μπάνιο. Ποιος κατουράει, τον βλέπουν όλοι, το χαιρετάνε.
0: Τις εσωτερικές πόρτες. Τέλος πάντων, καλά. Και αυτά. Ένα τοπικό γυάλισμα, λέει. Πού και πού και αυτό. Τα σοβατεπή επίσης.
2: Δεν ξέρω καν τι είναι το σοβατεπή, δεν έχω καταλάβει ποτέ.
0: Αλήθεια.
2: Είναι αυτά κάτω.
0: Ναι, το κομμάτι.
2: Το πάνω δεν λέγεται σοβατεπί, μόνο το κάτω.
1: Αρμός δεν λέγεται.
0: Το πάνω.
2: Όχι, αρμός είναι ανάμεσα στα πλακάκια, ναι, ρε Μάνο, έλεος.
1: Δεν λέμε αυτό.
0: Όχι. Το κάτω είναι στο πάτωμα, είναι το πλακάκι ή το laminate και υπάρχει μετά αυτό που ενώνεται με τον τοίχο. Εκείνο γύρω-γύρω είναι το σοβατεπί.
2: Και κάπως έτσι έχουμε μετατρέψει τι δεν χρειάζεται να καθαρίζετε κάθε εβδομάδα στο τι είναι αυτό που δεν ξέρετε καν πώς λέγεται και πρέπει να σκεφτείτε έστω μια φορά στη ζωή σας να το καθαρίσετε.

0: που θες.
1: Καλημέρα σας.
2: Ωπα, καλημέρα.
1: Παρασκευή, έτσι, μην ξεχνιόμαστε.
3: Είναι 7 του μηνός, παιδιά. Σήμερα ξεκινάει το νυχτερινό σε εισαγωγικά ωράριο για το μετρό Θεσσαλονίκης.
1: Νυχτερινό. Ε.
3: 2 η ώρα. Ναι, 2 η ώρα. Εντάξει. Τελευταίο.
2: Αφού
3: ναι.
2: Χθες μας έκανε κάτι εκπλήξεις που έκλεισε σε 9 το βράδυ. Ε. Και σήμερα άνοιξε πιο αργά, νομίζω.
3: Στις 7 η ώρα άνοιξε σήμερα.
2: Και 5.30.
1: Και δεν ήταν λίγοι αυτοί που είπαν, ρε παιδιά, αυτά τα σταμάτα ξεκίνα, αλλαγές, τροποποιήσεις, το ένα άλλο, λίγο κάπου, ναι.
2: Σταματά, ξεκινά και ξανά μάνα.
1: Ναι. Πάμε τώρα εμείς στα δικά μας. Σας ρωτήσαμε στο Facebook ποια ειδικότητα γιατρού φοβάσαι περισσότερο και η Σοφία μας φέρνει μερικές από τις απαντήσεις σας.
4: Νομίζω οι περισσότερες απαντήσεις λένε οδοντίατρο.
2: Ναι, με μεγάλη διαφορά νομίζω βγαίνουν πρωταθλητές.
4: Η Παυλίνα μάλιστα έγραψε οδοντίατρο. Έχω καεί από αυτόν. Από δόντια έκανα εγχείρηση καρδιάς.
2: Ας το καλό.
1: Παιδιά, δεν ξέρετε ότι συνδέονται.
3: Συνδέονται.
1: Αν έχει σουλίτιδα ειδικά και είναι προχωρημένη κατάσταση, είναι αυτό συνδέεται με την καρδιά.
2: Πολύ πράγμα.
4: Γυναικολόγο πάντως λέει η Κατερίνα.
1: Είναι μέχρι να βρει τον κατάλληλο.
4: Τον κατάλληλο. Ασφάλεια. Μάλλον βρήκε ο Ζαφίρης. Λέει τους γενικούς γιατρούς, γιατί έχω παντρευτεί μια τέτοια.
2: Φοβάται λίγο.
1: Δωρεάν παροχές, καλέ.

0: 100 ευρώ.
1: 100 ευρώ γιατί.
0: Κάτι το είπα εγώ. Ρωτάει τόση ώρα η Έλλη. Τι πες μου, τους χρωστώ. Πες μου, τους χρωστώ. Να δω, μα θα στείλει τίποτα.
1: Έτσι, με 100 ευρώ τη βγάλει.
0: Κοίτα, α ξεκινήσουμε από τα μικρά και βλέπουμε μετά.
2: Αυτό να μην έχει ούτε 2, 100 είναι μια χαρά.
0: Τι μου είχε δώσει τώρα η Έλλη, τίποτα.
2: Νόμιζα 100 ευρώ από το Μάνο για να μην πει αυτό που έλεγε εκτός αέρα.
0: Α, όχι. Άμα ήταν από αυτά που λέει εκτός αέρα, θα έπρεπε να μου πάρει σπίτι.
2: Και επίσης, άμα τα πούμε, θα έχουμε τόσα πρόστιμα από τα σουρού.
0: Πρέπει να πληρώσουμε και εκείνα.
2: Με την ψάθα θα είμαστε μονίμως στην παραλία. Παιδιά, μια χαρά
1: στην
2: είναι.
1: Ψάθα θα μείνετε.
2: Και η ψάθα μια χαρά είναι. Ναι. Και το καρεκλάκι. Mm-hmm. Γιατί όχι.
0: Ακούσε με, Μιρέντα. Ναι. Θέλω να σου πω κάτι τώρα έτσι μεταξύ μας.
1: Για πες.
0: Αν ήμουνα στην Ασπροβάλτα ή οπουδήποτε αλλού και πήγαινα κάθε μέρα 2 φορές στη θάλασσα,
1: ναι.
0: Δεν θα με χαλούσε η ψάθα. Ναι. Μια χαρά θα ήταν και η ομπρέλα και η ψάθα και
1: θα
0: τα λοιπά.
1: Πιαστείτε.
0: Τώρα που πηγαίνω 2 φορές όλο το καλοκαίρι στη θάλασσα, θέλω τα όπα μου. Δεν θέλω καν ξαπλώστρα από εκείνη τη μεταλλική με το τεντόπανο. Θέλω να είναι κρεβατάκι.
1: Μόνο κρεβάτια.
0: Αυτό, να έχει στρώμα.
2: Με το στρώμα ναι, το
0: να έχει κουρτίνες να κρέμονται από πάνω έτσι. Να κάνει φορφορφορφορ.
1: Θέλει να σου σερβίρουν τη σαμπάνια.
0: Καλά, μέχρι εκεί α φτάσουμε. Δεν πειράζει. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα πληρώσω κιόλα.
2: Ναι, και φαντάζομαι θέλει ομπρέλα που κάνει καλό και όχι εκείνα τα τσιγκελάκια που
1: είναι. Οι τριμητές αυτές οι που στην παράλληλη.
0: Για τις ομπρέλες το έχω πάρει απόφαση ότι καμία ποτέ δεν πρόκειται να με καλύψει. Τουλάχιστον να μην μου έρχεται όλο στα μούτρα θα ήθελα.
2: Οι καλύτερες πάντως είναι αυτές που είναι οι καλαμωτές, παιδιά. Όχι φασμάτινες, ναι, όσο
0: είναι πυκνές,
2: να είναι.
0: Ναι.
2: Είναι ωραίο αυτό.
0: Αλλά βάλτε λίγο μεγαλύτερες, μην είστε τσίπιδες.
2: Ναι, ρε παιδιά. Τελικά όλοι ίσκιο θέλουμε. Κάποια στιγμή θέλουμε να βγάλουμε το ποδαράκι λίγο στον ήλιο.
0: Ναι, ναι, άμα θέλεις, έχει και ενώ δίπλα να πας.
2: Ναι, και επίσης μαυρίζεις και μέσα στη θάλασσα, αν δεν το ξέρετε αυτό.
0: Από αυτό. Λοιπόν. Αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό τώρα που θα μαυρίσουμε και άμα θα μας χτυπάει ο ήλιος. Το θέμα μας είναι αν εσείς προτιμάτε οργανωμένη παραλία ή ελεύθερη.
1: Οργανωμένη.
0: Πώ θέλετε.
2: Οργανωμένη τελικά.
0: Είμαστε όλοι σε αυτή την κατηγορία. Εσείς όμως, φίλοι μας, σε ποια κατηγορία είστε, για μπείτε να ψηφίσετε στα story μας στο Instagram. Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951.
3: Σελίκα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάση σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Σελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 69χρονος αλλοδαπός συνελήφθη για μεταφορά παράνομων μεταναστών στο Port Bagas του αυτοκινήτου του. Σέρες. 2 νεκροί μετά από σύγκρουση γιοταχή με φορτηγό. Μιστράς. Τις επόμενες ώρες αναμένεται η απολογία του 55χρονου που έκρυβε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη. Η ΕΦΚΑ. Σήμερα η καταβολή του αδειοδοροσύμου σε 91.000 οικοδόμους. Ταϊλάνδη. Μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο. Τουλάχιστον 2 νεκροί. 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 34. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Και από το πουθενά ανακοινώθηκαν δύο νέες blockbuster ταινίες που θα δούμε στις κινηματογραφικές αίθουσες.
3: Υπάρχει παρασκήνιο έντονο και διαμάχη για το ποια πόλη θα διοργανώσει τη Βουλγαρία τη νέα Eurovision.
4: Υπάρχει και θα μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά υπάρχει και ένας διαγωνισμός που έρχεται για ένα δώρο που αγαπάτε πολύ. Κορεάτικα προϊόντα που θα διαλέξετε εσείς από το PharmaTip. Θα παίξουμε για να συμβεί αυτό. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
5: Καλά, πως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Είναι Παρασκευή. Κοσμοράδιο 95,1. Είστε εδώ.
1: Σχεδόν είχε ένα χέρι που είπε ναι. Καλημέρα, φίλοι μας και φίλες μας, φυσικά.
0: Σκέφτομαι κάποιους, ρε παιδί μου, που δεν έχουν την ευχαίρεια να πηγαίνουν ούτε μέχρι τα Μουδανιά, ας πούμε, ούτε μέχρι την Καλλικράτεια. Όπως και να έχει, εμείς παρέασεις είμαστε πάντα. Κοσμοράδιο 95,1. Με ό,τι συμβαίνει και στο Λευκό Πύργο, ευχαριστούμε το Φιλονικό, γίνονται έργα. Γίνεται μία λωρίδα εκεί, οπότε υπάρχει ένας μικρός συνωστισμός.
2: Κουράγιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι τι ανακοινώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Έρχεται το Matrix 5. Το νέο...
1: Υπήρχαν άλλα τέσσερα.
2: Υπάρχουν άλλα τέσσερα.
1: Καλό.
2: Ήταν αρχική τριλογία πριν χρόνια. Βγήκε τα τελευταία χρόνια έτσι ένα. Το Resurrection που ήταν. Γλυκανά άλλα.
1: Το ζόρι να έχω 2 στο 2, ναι.
0: Ναι. Ποιο παίζει.
2: Ο Κιάνου Ρίβς δεν ξέρουμε ακόμα αν θα είναι στο πρωταγωνιστικό ρόλο. Αλλά Matrix χωρίς Κιάνου Ρίβς.
0: Πραγματικά.
2: Δεν. Τέλος πάντων, ανακοινώθηκε αυτό και ανακοινώθηκε και το Aegon's Conquest. Είναι στο περιβάλλον του Game of Thrones. Είναι η πρώτη ταινία η οποία θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες. Δεν θα είναι σειρά. Έτσι. Δεν είναι Game of Thrones, δεν είναι House of Dragon, δεν είναι τίποτα. Θα είναι κανονικά ταινία.
1: Εγώ τώρα ξέρετε τι σκέφτομαι. Ναι. Στο Matrix 1, ναι, που γυρίστηκε το 99.
2: Ναι.
1: Ο Κιάνου, θυμάστε που κάνει εκείνο,
2: ναι,
1: προς,
2: ναι,
1: τα πίσω.
2: Το έκανες και εσύ, μπορούσες τότε.
1: Πώς, σίγουρα όχι. Πώς ήταν τότε ο Κιάνου, πώς είναι τώρα.
2: Αν
1: τον βάλεις να κάνει προς τα πίσω τώρα,
2: ναι,
1: ξανασηκώνεται.
0: Με τη βοήθεια της τεχνολογίας νομίζω όλα
2: στο green screen ήταν εκείνο, ρε.
0: Ναι, επίσης.
1: Στο green screen ήταν. Αυτός προς τα πίσω έκανε όμως. Ναι, μην τον κρατούσαν δύο σκηνάκια.
0: Τον κρατούσαν.
2: Πολλά, ναι, σκηνάκια.
1: 15 όσα είναι.
2: Θα προσθέσουν 30 φέτος.
1: Ένα κρεβάτι να προσθέσουν από κάτω να μεσοποιήσουν.
0: Ο Κιάνου Ρίβς, θέλεις να πει.
1: Ο Κιάνου.
0: Ο Κιάνου δεν θα μεγαλώσει ποτέ.
2: Πόσο είναι, 60 είναι.
0: 61.
1: Μιράντα μου.
0: 62.
1: Συγγνώμη, τώρα ένα κρεβατάκι είναι. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται.
0: Είναι ωκεάνο όμως.
1: Αλλά ωκεάνο, μπράβο του, θα τα καταφέρει.
0: Μπορεί να κάνει πιλάτες και έχει ευληγησία και γιόγκα.
2: Μπορεί στο Matrix να είναι ο γιος του ωκεάνου.
0: Όχι, ρε Σιμάνο.
1: Έχει γιο ωκεάνου.
2: Θα έχει. Στο Matrix θα έχει. Τι θες εσύ τώρα.
1: Α, στο γιο, στην ταινία λες τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει αδέρφια, βλέπω. Τρία. Τον Κιμ Ρίβς, την Έμα Ρίβς και την Καρίνα Μίγκλερ.

0: φωνάζει αυτό πάλι. Καλημέρα σας, φίλοι μας. Είναι μια ωραία Παρασκευή που εσείς είστε πολύ τυχεροί γιατί δεν ακούτε το Μάνο να τσιρίζει πριν βγούμε στον αέρα.
1: Το μεταξύ, του είπε κανείς ότι δεν ακούμε. Ο Ριλά ίσως δεν μας χρειάζεται ακόμη.
2: Εγώ τσιρίζω. Θα έπρεπε να ντρέπεστε και μόνο που με διαβάλλετε.
0: Εγώ να ντρέπομαι. Ψάχνω τρύπα να κρυφτώ.
2: Είναι οργανωμένο σχέδιο κατά.
1: Εξόντωσή σου. Ναι. Τώρα βρήκαμε μετά από τόσα χρόνια. Άσε μας, άνθρωπέ μου. Άσε μας.
0: Που είμαστε οι μόνοι που σε αντέξαμε. Όλους τους άλλους. Τους ξεπάστρεψες. Ένα-δυο χρόνια κάνα εξάμεινο, τόσο αντέχανε.
1: Το μεταξύ, ένας άτυπος διαγωνισμός. Ποιος θα πέσει τελευταίος, δεν ξέρω. Ένα ακόμα καλοκαίρι παρέα μας. Να ξαναπούμε χρόνια πολλά στον Αστέριο που γιορτάζει σήμερα. Στην Αστέρο επίσης. Τον Νικάνορα επίσης. Και να δούμε λίγο τα πρακτικά μας.
2: Σοφία, τι γίνεται, Σιχάν, θα έχει κίνηση.
3: Παραμένει το ποτηλιάρισμα αλλού πιο κάτω λίγο, στη Λεωφόρο Νίκης, από Βογατσικού μέχρι το Λευκό Πύργο. Είπαμε, είναι το μέρος που κάνουν εργασίες. Ενώ καθυστερήσεις έχουμε και στη Χαλκιδική, στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης και στο πρώτο πόδι στο Πευκοχώρι.

0: Γεια σας, καλημέρα σας, πρωινό Παρασκευής. Είμαστε εδώ, είναι 7 του Αυγούστου. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά εκεί έξω.
1: Και γιατί τέτοιος χαμός, παιδιά, που δεν ξέρουν ποια πόλη θα διοργανώσει το φετινό διαγωνισμό.
2: Παιδιά, κοιτάξτε, κανονικά 31 Ιουλίου ήταν η ημερομηνία που περιμέναμε να μας πούνε το αποτέλεσμα όλων αυτών των διαδικασιών που γίνονται κάθε φορά μέχρι να βρεθεί η πόλη που θα διοργανώσει και να μας την ανακοινώσουν.
0: Εντάξει, και το μετρό λιγάκι έχει καθυστερήσει τώρα.
2: Είναι περίπου σαν το μετρό αυτή η διαδικασία φέτος.
1: Εδώ όμως τώρα, παιδιά, υπάρχει κόσμος που πρέπει να ξέρει. Όχι απλά για εμάς τους τουρίστες ενδεχομένως που λέμε η Βουλγαρία είναι κοντά, θα πάμε να δούμε φέτος τη Eurovision.
2: Σε αδιέξοδο σου λέει έχει φτάσει η Μπιγιού, γιατί υπάρχει εκεί πέρα μία έτσι διαδικασία, ένα μπιφ μεγάλο. Γιατί προσέξτε τώρα, λέει τι γίνεται. Λέει το ρεπορτάζ εδώ πέρα ότι άλλο θέλει ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας. Προτιμάει να γίνει Σόφια. Προτιμάει να γίνει Σόφια. Είναι η πρωτεύουσα και είναι και η βάση του. Γιατί σου λέει εγώ, 6 εβδομάδες που θα πρέπει να αναστηθεί η Eurovision.
0: Πήγαινε, έλα.
2: Δεν έχω υπαλλήλους να το λειτουργήσω το θεματάκι.
0: Έξοδα, είναι μακριά. Έξοδα.
1: Και η άλλη είναι ο Μπουργκάς. Έτσι η πόλη αυτή.
2: Από την άλλη, ναι, εκείνη η πόλη σου λέει που την προτιμάει και η Μπιγιού, την προτιμάει και δεν ξέρω ποιος άλλος. Έχει λέει τον τρόπο να την υποστηρίξει. Υπάρχει και αυτή η τάση να μην γίνεται στις πρωτεύουσες τα τελευταία χρόνια που έχει γίνει πολλές φορές.
1: Είναι και παραθαλάσσια ο Μπουργκάς, έτσι.
2: Και προσέξτε, το προτιμάει λέει και η κυβέρνηση, και γιατί εκεί είναι δική του η δήμαρχη και θα πέσουν λεφτά. Ενώ στη Σοφιά
0: είναι
2: της αντιπολίτευσης και δεν θέλουν.
1: Κοιτάξτε τώρα πώς μπλέκονται και τα πολιτικά.
0: Δήλωσε ότι εγώ θέλω, λέει, η Σόφια, γιατί κυρίως εκεί μπορεί να επισκεφθεί κανείς πραγματικά όμορφα μέρη που γύρω-γύρω από την Σόφια να γνωρίσει και ο κόσμος το.
2: Θα έρθω εγώ για την Eurovision και θα τρέχω να δω τη ρίλα 4 ώρες. Είσαι με τα καλά σου. Προσέξτε λίγο, αλλού πρέπει να καταλήξουμε. Την ΕΤΑ τη θυμάστε. Αυτή κάθε χρόνο κάνει μια πρόβλεψη.
0: Από ποια χώρα ήταν αυτή?
2: Ισραήλ.
0: Ισραήλ ήταν.
2: Λοιπόν, αυτή κάθε χρόνο κάνει μια πρόβλεψη και βγαίνει πάντα το αντίθετο.
1: Τη ρωτάει κάποιος ή έτσι μόνη της?
2: Στην αρχή τη ρωτούσαν, τώρα βγαίνει μόνη της. Σαν το χταπόδι εκείνο που διάλεγε στο Μουντιάλ.
1: Σαν κάτι άλλο που πετάγεται όλη την ώρα, αλλά τέλος πάντων θα βγαίνει εκεί.
2: Εν πάση περιπτώσει, αυτή που λέτε φέτος είπε Μπουργκάς. Οπότε θα γίνει Σόφια. Καταλάβατε.
1: Καταλήξαμε.

0: Καλημέρα σας, φίλοι μας. Καλώς ήρθατε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Όπου είμαστε από τις γενιές που μεγαλώσαμε χωρίς κινητά. Έτσι.
0: Ποιος καλέ.
1: Όταν ήσουν μωρό, είχε παιδί.
2: Μωρό. Περίμενε.
1: Δημοτικό είχε κινητό.
2: Είχε δει. Όχι.
0: Γυμνάσιο.
1: Λύκειο.
0: Ναι, γυμνάσιο.
1: Με το φιδάκι.
2: Ας μείνουμε μέχρι το γυμνάσιο, παιδιά, που όλοι δεν είχαμε κινητά και νιώθω ότι καλά κάναμε και δεν είχαμε. Γιατί τώρα ακόμα και τα 8 χρόνια του δίνουν κινητά.
0: Εμένα είχε ένα θείο μου Αλέκο που όλοι το κοιτούσαμε περίεργα που σήκωνε στην κεραία και μιλούσε.
1: Φίλε.
0: Και άνοιγε και πορτάκι.
2: Καλή, πώς ήταν ασύρματο τηλέφωνο.
0: Και,
2: αυτό.
0: Όχι, όχι, είχε δερμάτινη θήκη, το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, κοίτα, λέει, όσοι μεγάλωσαν λέει χωρίς κινητά, απέκτησαν κάποιες δεξιότητες που πραγματικά στους νέους τώρα θα φαίνεται. Wow!
0: Για πες.
1: Καλλιγραφία και σωστή ανάγνωση.
0: Ξέρεις εσύ καλλιγραφία.
2: Ήξερα κάποτε.
0: Ο Μανός. Ορνηθός καλίσματα.
1: Κάποτε.
0: Για γιατρός έτοιμος είμαι.
1: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ, παιδιά, ας μείνουμε στο βασικό. Θυμόμαστε να γράφουμε.
1: Ναι,
2: νέα γενιά, νομίζω, το στυλό και το μολύβι.
1: Υπολογίζουν λέει μαθηματικά με το μυαλό του. Κάνουμε και τώρα.
2: Εδώ.
1: Το κάνουμε, το κάνουμε. Κάνουμε λέει διάβασμα για αναψυχή, γιατί ο περισσότερος κόσμος λέει τώρα βλέπει βιντεάκια, σκρολάρει και τα λοιπά. Δεν διαβάζει.
0: Εσύ αναψύχεσαι εγώ. Διαβάζοντας.
1: Εγώ.
2: Όχι, ναι. Αλλά εσύ γύρω πες που διαβάζεις βιβλία το
0: διαβάζω,
2: τελευταίο διάστημα.
0: Ξεκίνησα το δεύτερο τώρα.
2: Μπράβο.
0: Σε δύο εβδομάδες.
1: Λοιπόν, λέει μπορούν να διαβάζουν χάρτες και να προσανατολιστούν χωρίς κινητά. Μπορώ να το κάνω, απλά δεν.
2: Τι?
1: Μπορώ να το κάνω.
2: Τι μπορείς?
1: Μπορώ να το κάνω. Έχω κάνει τους προσκόπους.
0: Ξέρει που είναι καλό λουντί, παιδιά.
1: Όχι, ξέρω.
0: Αλήθεια σας λέω.
1: Αστερισμούς, μόρς και τα λοιπά. Όλα αυτά τα θυμάμαι από τους προσκόπους, παιδιά. Όντως μπορώ να προσκόπους.
0: Προσκόπους δεν θα σας μάθανε τις οδούς.
1: Τις οδούς
0: θα μάθανε τους άκτους.
1: Μέσα σε δάσος και σε τέτοια μπορώ να βρω το δρόμο και να βγω.
0: Τι κάθεσαι στην πόλη τόσο καιρό.
2: Τράβα
0: στο δάσος, παιδάκι μου, να καθίσεις. Θα τελειώνουμε. Ας το καλό.
2: Από εκεί.
3: Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμόπουλος.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com.
10: Κυριακή 9 Αυγούστου. Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.

0: Καλημέρα σας!
1: Γεια και χαρά! Όπου και αν είστε κοντά ή μακριά, το Κοσμοράδιο σας κάνει συντροφιά. Μας παίρνετε μαζί σας όπου και αν πηγαίνετε. Όμορφες και πολλές καλημέρες στο φίλο μας τον Ιωάννη.
0: Γεια σου, Ιωάννη.
1: Στην φίλη Νάση.
0: Πάρα πολύ καλά. Μπράβο.
1: Γεια στον Νικόλα. Και τώρα είμαστε πανέτοιμοι να ακούσουμε τον Μάνο Ναφαλτσάρη.
2: Άρε, έχετε ακούσει Αηδόνη. Τώρα θα ακούσετε.
0: Τώρα τι θα ακούσουμε.
2: Λαλή, ωρε λαλή.
1: Τα Αηδόνη στο στούντιο. Είναι ο Μάνος Βολάνης, θα μας τραγουδήσει. Εσείς θα κερδίσετε, εμείς απλά θα κάνουμε υπομονή. Γιώργο Μικλές.
2: Θα το πω πολύ ωραία να ξέρεις.
1: Θα πει όσο καλύτερα μπορεί ένα τραγούδι για να κερδίσετε εσείς τη δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το PharmaTip για να πάρετε κορεάτικα προϊόντα της επιλογής σας.
0: Θα πάτε στην Κατσιμίδη 2 που βρίσκεται το PharmaTip. Μπορείτε φυσικά να δείτε όλη την ποικιλία στο pharmatip.gr, έτσι να αρχίσετε και από εκεί να καταλαβαίνετε τι πρόκειται να κερδίσετε. Και αυτό που σας χωρίζει τώρα να είναι να καταλάβετε το τραγούδι.
2: Πάμε να παίξουμε.
3: Ο Μάνος Φαλτσάρης. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
4: Αγάπη μου, σου γράφω ένα ποίημα.
1: Γιατί?
4: Θα ήθελα να ζήσω σε ένα. Να με πάει και να με φέρνει.
1: Ντροπήσου, ρε.
4: Και στις σκέψεις σου να μπαίνει.
1: Κλείς το μικρόφωνο. Πού
4: να γλιστράω στα μαλλιά σου.
1: Ωραία.
4: Στο λαιμό σου να κρύφτω. Να μεθάω με τα αρώμα σου. Να χορεύω στο κενό.
0: Φτάνει, ωραία.
1: Όχι, δεν έχω σχόλια, παιδιά, δεν μπορώ. Αυτό θέλω να το σβήσω από τη μνήμη μου.
2: Εν τω μεταξύ, εδώ που διαβάζω του στίχου, λέει αναφορά σφάλματο. Να φωτίσω.
0: Σε άκουσε και το μηχάνημα, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι και αγαπημένες μας φίλες, αν καταλάβατε ποιο τραγούδι είναι αυτό έτσι όπως το κατήντησε ο Μάνος, μπορείτε να μας λύσετε το μήνυμά σας στο Viber, στο 6982-951-951. Θα γράψετε πρώτα τη λέξη PharmaTip, το όνομα τεπώνυμό σας και μετά τίτλο και καλλιτέχνη.

0: Μας λείπει λιγάκι το Αιγαίο, Πέλαγος, έτσι λίγο να το αγναντεύουμε από τη σουίτα μας. Έτσι.
1: Σουίτα θέλει κιόλας.
0: Θέλει σουίτα.
2: Πόσες φορές πήγες σε σουίτα?
0: Έχω πάντα.
2: Να, πάντα. Πόσο σε κάτι γνωστούς πάνε και σε φάζω σε κάτι αποθήκες.
0: Όχι, φίλε.
2: Και στα ενδιάμεσα δουλεύεις σερβιτόρος.
0: Σε παρακαλώ.
1: Δηλαδή, αν δεις το Αιγαίο ή και το Ιόνιο ή όποιο Πέλαγος τέλος πάντων.
0: Ναι, μόνο από σουίτα, Μιράντα.
1: Από ένα απλό δωμάτιο που έχει θέα. Όπως ανοίγεις τον μπαλκόνι, σε χαλάει.
0: Εντάξει. Θέλω ένα υδρομασά, το θέλω στο δωμάτιο.
1: Δεν είναι το ίδιο.
2: Μπορείς να μπεις στην πανιέρα και να κλαδέψεις τα δέντρα που έχει απ' έξω.
0: Για να μην σου κόβω τη θέα. Έχει πολύ δίκιο ο Γιώργος.
1: Μην το σιγοντάρει, σε παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, ώρες και εγώ άνθρωπο. Με τι να κάνω.
0: Λύγησε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, Σοφία.
3: Παραμένουν οι καθυστερήσεις εκεί στην Λεωφόρο Νίκης αυτή τη στιγμή, από το ύψος της Βογατσικού μέχρι και το Λευκό Πύργο. Λίγες ακόμη καθυστερήσεις και στο περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Επίσης, στην Χαλκιδική υπάρχει μποτιλιάρισμα τώρα στο πρώτο πόδι, στο Πευκοχώρι, και κάποιες καθυστερήσεις και στη Χανιώτη, και στο δεύτερο πόδι, στο Φανάρι της Νικήτης.

0: Γεια σας, γεια σας, όπου
1: καλημέρα, είστε. Καλημέρα, γεια σας.
0: Για, είναι αρχές Αυγούστου. Mm-hmm, λίγο έχω την αίσθηση.
2: Πότε ήταν Ιούνιος που ξεκίνησε το Μουντιάλ, πότε.
0: Άστα,
1: δεν πειράζει, μόνο ξέχνω το Μουντιάλ. Μιράντα, έκανα μια ανακάλυψη χθες, θέλω να σου πω. Πάω στο σούπερ μάρκετ, λέω να κάνω τα ψώνια τα βασικά τώρα. Βαριόμουν να κάνω τα δικά μου τα παγωτά αυτές τις μέρες, δεν τα έκανα. Και λέω, άντε, μωρέ, να τιμήσω λίγο.
2: Δεν έχουμε παγωτό,
1: με μια μικρή συσκευασία.
0: Είναι πανάκριβα πλέον.
1: Όχι, την ιδιωτική ετικέτα του σούπερ μάρκετ, να δω τι έχει. Πάει το χέρι μου σε ένα παρφέ. Την είχα πάρει, ήταν ωραία η ελμερή καραμέλα σε ένα παρφέ βανίλια. Ωραίο φαινότανε. Κατά παρφέ κρέμα, πώς το λέγανε.
2: Θέλει να το βάλει πάνω σε κανένα σιροπιαστό.
1: Όχι.
2: Α, οκ.
1: Okay. Αλλά... τίποτα, σκέτο.
0: Τι είχε.
1: Το κοιτάω, βλέπω τις θερμίδες ανά 100 γραμμάρια, μου φαίνονται πολλές. Ακριβώς από πάνω ήταν το σορμπέ μάγκο. Και λέω, κάτσε να δω. Και κοιτάω, έχει τις μισές. Λέω, Μιράντα.
0: Ένα.
1: Ορίστε. Σε σκέφτηκα, θα πάρω το σορμπέ, πώς το είπαμε, μάγκο.
2: Λεμόνι έπρεπε να πάρει σε
1: σορμπέ. Δεν μ' αρέσει.
0: Του αρέσει το μάγκο, άσε τώρα.
1: Μάγκο θέλω, σε παρακαλώ. Αισθανόμουν ότι πήρα την πιο υγιεινή επιλογή.
0: Βέβαια.
1: Πάω στο σπίτι, διαβάζω το βιβλιαράκι μου εκεί πέρα, ξέρετε. Έτσι είμαι εγώτερα. Λοιπόν, βρε, δεν τρώω εκείνο το παγωτάκι. Πόσο ήταν, μήπως 350 ml, Klein Mind. Κοιτάω, 40% μάγκο.
0: Ναι.
1: Καστανή ζάχαρη.
0: Εντάξει.
1: Σιρόπι φρουκτόζης. Εντάξει, λέω. Δεν το λες τελικά και πολύ ιδιαίτερα. Αλλά σε σχέση με το άλλο, είχε τις μισές θερμίδες.
0: Εντάξει, θερμίδες. Επίσης δεν είχε λιπαρά, Γιώργο μου. Πού το πας αυτό.
1: Δεν είχε, ούτε ένα λιπαρό δεν είδα.
0: Αυτό, σε βλέπω πιο ελαφρύ.
1: Από το μάγκο. Είναι η μαγκίλα πάνω μου.

0: πάτε διακοπές να μην έχετε ψυχολογικά. Ε?
1: Ναι, καλά. Τους βλέπω και αυτούς που είναι διακοπές, τους βλέπω και αυτούς που γυρίζουν. Άσε τώρα, δεν πειράζει. Ας τις αποσυνδέσουμε από τα ψυχολογικά του καθενός.
2: Καλώς
1: ήρθατε. Τι να σου κάνουν και διακοπές.
2: Αλίμον, όλα εκεί τα.
1: Πόσο πια.
2: Πώς να αποθέτουμε τις ελπίδες μας. Καλώς ήρθατε στο Κοσμοράδιο 95,1. Τώρα μπήκατε στην παρέα μας.
0: Από 35 χρόνια, παιδιά, συμπληρώθηκαν από τότε που ξεκίνησε η πρώτη ιστοσελίδα, έτσι.
2: Εσύ, όλο flashback κάνει σήμερα.
0: Από χθες, 6 Αυγούστου 1991, λέει, ήταν.
2: 6 Αυγούστου ήταν χθες, ναι.
0: Ναι, info.cern.ch. Ήταν από το CERN στην Γενέβη.
2: Του CERN, βέβαια. Το πρώτο site ουσιαστικά που εγκαινιάστηκε.
0: Υπάρχει
2: και
0: ακόμα, λέει.
2: Εγκαινίασε το World Wide Web, βεβαίως. Ναι, ούτε απ' έξω θα περάσουμε από εκεί, ούτε στο site δεν έχουμε μπει. Φανταστείτε, άλλα ενδιαφέροντα, τι να κάνουμε. Εμείς εδώ είμαστε και η Σοφία παρέα μας να μας φέρει και άλλες δικές της απαντήσεις στην ερώτηση της ημέρας.
1: Ποια ειδικότητα γιατρού φοβάστε περισσότερο?
3: Τον ψυχίατρο, λέει ο Πάνος.
1: Γιατί? Θα βρείτε να διαγνώσει, φαντάζομαι.
2: Ναι,
1: δεν πειράζει, παιδιά, καλό είναι.
2: Ναι, αλλά εκεί μαθαίνοντας. Εν τω μεταξύ, κάτσε. Γιατί κατευθείαν ψυχίατρο, όχι ψυχολόγο, λέμε τώρα.
1: Εξαρτάται, Μιράντα μου. Μπορεί να... άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Ναι, να νιώθει ότι αυτό.
1: Δεν χρειάζεται.
2: Κάντε το βήμα.
3: Τον νευρολόγο, λέει η Χριστίνα. Ο Γιώργος λέει τον πρόκτολόγο.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει τέτοια ειδικότητα, έτσι. Την ψάξαμε, λέει, ναι.
2: Κοιτάξτε, μετά τα 50, λένε όλοι πρέπει να κάνουμε κολονοσκόπηση πάντως. Οπότε πρόληψη.
0: Έχω πολλά χρόνια που μπροστά.
1: Τι έχει?
0: Πολλά χρόνια ακόμα μπροστά.
1: Α, ωραία. Και νευρολόγο θέλει.
0: Ναι.
1: Για πες.
3: Η Πόπη πάντως αναφέρεται στον γιατρό της πείνας.
0: Α, ναι.
2: Αυτός.
1: Τον φοβάται.
2: Γιατί?
0: Για να μην παχύνει.
1: Ναι, καλά. Θα πάω εγώ με στεναχωριέστε.
2: Αυτός νομίζω θα έπρεπε, παιδιά, να έχει τις περισσότερες επισκέψεις.
1: Πες εσύ.

0: μίλησε η μόνη επιλογή στην καρδιά του Χρήστου Μάστορα. Λέγανε ότι ήταν η Καλιφόρνη, αλλά τώρα είναι ελεύθερη από ό,τι φαίνεται. Ναι.
1: Λέγαμε τώρα χθες και εμείς που αυτή πήγε μόνη τις διακοπές, ναι, τις φίλες της και παρέα, παιδιά, είχαν επέτειο σχέσεις. Μία Αυγούστου, την πρώτη μέρα του Αυγούστου. Άλλες φορές κάτι κάνανε, κάποια ανάρτηση, κάποιο ταξίδι.
0: Ο κόσμος μου όλος και τα λοιπά. Και δεν με έχει γνωρίσει ακόμα κιόλα.
2: Φαντάσου, δηλαδή τότε.
1: Εμάνο, εσύ πρέπει να χαίρεσαι δηλαδή τώρα, αν όντως επιβεβαιωθούν οι υποψίες ότι δεν υπήρξε κάτι κοινό, κάποιες κοινές εμφανίσεις τελευταία, ότι δεν είναι μαζί.
2: Κάτσε να ψάξω να δω άμα έχουν διαγράψει φωτογραφίες.
0: Εγώ να σας πω κάτι άλλο.
1: Τι?
0: Ο Χρήστος Μάστορας βρέθηκε στην Πάρο.
1: Ναι.
0: Στο ίδιο μαγαζί με τη Μελίνα Νικολαίδη.
1: Κάτσε ρε εσύ, στην Πάρο ήταν και στην Καλιφόρνη.
0: Χωρίς τον Χρήστο, ήταν άλλες μέρες. Άλλες μέρες.
2: Είσαι σίγουρος μήπως απλά τις προστάρανε διαφορετικές ημερομηνίες?
0: Δεν ξέρω, πάντως ήταν η Καλιφόρνη, έφυγε και μετά πήγε ο Χρήστος. Γιατί ο Χρήστος ήταν εδώ, εμφανιζόταν στο Μαρκίζ.
1: Το Σάββατο.
0: Και μετά πήγε. Και εκεί λένε.
1: Ωραία, κοίταξε, έχουν πληρότητα τα πλοία. Και επειδή είχε αέρα, δεν θα μπορούσε να
2: πάρει. Κουνούσε και δεν πήγε.
1: Ναι, δεν μπορούσε να πάρει.
0: Δηλαδή,
1: το παιδί τελείωσε να δραμαμίνε.
0: Η Μελίνα μετά. Ποιον.
1: Βάζει τη Μελίνα στο κάδρο του Σάββατο.
0: Δεν ξέρω.
1: Είσαι πάρα πολύ πονηρό.
0: Δεν ξέρω, έτσι βλέπω κάτι ρεπορτάζ, κάτι φωτογραφίε. Παρακαλώ.
2: Εγώ βλέπω εδώ πέρα πάντω ότι η γαριφαλιά στο προφίλ τη έχει φωτογραφία με τον Χρήστο. Δεν θα τι είχαν σβήσει σαν την ανθρωπότητα. Λιβάνι.
1: Ναι.
2: Άντε καλέ. Αυτά συνήθως τα σβήνουν πριν το καταλάβουμε.
1: Για μπορεί να είναι ένα μικρό break, να πάρουν μια ανάσα. Ποιος ξέρει τώρα, ρε παιδί μου, σχέση είναι αυτή, ζευγάρι είναι. Πώς είναι, 3-4 χρόνια μαζί.
0: 3 χρόνια συμπληρώσανε.
1: Όλα τα ξέρεις, βλέπω.
2: Ψάχνω στο Χρήστο το προφίλ να βλέπω κάτι παλιά, αλλά.
0: Για δες. Τι μάθησε.
2: Πήγε
0: 30 φιλιά τώρα, τι.
1: Ξέρεις τι, συνήθως έβαζε μόνο του και σε κάτι καρουσέλ μόνο ήταν μέσα.
2: Έχει, βλέπω.
1: Έλα, όλα καλά. Μάνο δεν πειράζει. Του χρόνου.
2: Όχι, δεν είναι, συγγνώμη, κουμπάρα του. Ήταν.
0: Α, είδες, δεν τελείωσε το καλοκαίρι ακόμα. Κάτσε, περίμενε.
2: Θα ψάξω και θα σας πω.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Ο Απόλ, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουβανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουβανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόλ ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουβανιών. Παραγωγή, Galaxias Live Productions.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χρηματοδότηση 200 εκατομμυρίων ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την Ανάπλαση της ΔΕΘ. Μαρφίν. Στην ανακρίτρια η 46χρονη που κατηγορείται για το φωνικό εμπρισμό. Προφυλακίστηκαν ο Δήμαρχος Τηλίδας και δύο ακόμα κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά στη Βιωτία. Τουρισμός για όλους. Σήμερα οι αιτήσεις για άτομα που το άφημί τους λήγει σε 5 και 6. Πυρκαγιά στην Καλιφόρνια. 1.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις κατοικίες τους. 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 34. Η υγρασία στο 48%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Θα ψάξουμε τις ερωτογενείς ζώνες κάθε ζωδίου, παιδιά.
3: Θα πάμε να δούμε για ποιο λόγο διάσημα γυαλιά απαγορεύτηκαν σε εστιατόρια, παπ και θέατρα της Βρετανίας.
4: Και εσείς θα πάτε στη συναυλία που δίνει αύριο ο Απόν στο Αμφιθέατρο Μουδανιών με διπλές προσκλήσεις από το Κοσμοράδιο 95,1, ακούγοντας πάντα τις νούμερο 1 επιτυχίες.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Μάνος Γιώργος Μιράντα, προσπαθούμε να συνεφέρουμε τον Γιώργο.
1: Καμιά φορά μετανιώνω που ανοίγω στο TikTok.
0: Δεν ήταν
2: ήδη.
1: Παιδιά, για λόγους έρευνας. Ανεβάζουν οι καλλιτέχνες. Υπάρχουν πλέον ειδησιογραφικά site που ανεβάζουν εκεί.
0: Κοντεύεις να πνίγεις από το γέλιο.
1: Μου βγήκε ένα ρεπορτάζ που έλεγε Παπαδιά, εισέβαλε σε πανηγύρι και έπιασε στα μπράσα ιερέα, ο οποίος έτρωγε σουβλάκι και πνεμπύρες με άλλη εκτός από αυτή. Δηλαδή, τώρα με συγχωρείτε, αυτό το πράγμα το περιγράφει άλλος, σαν να περιγράφει τουλάχιστον πόλεμο με ένα τέτοιο ύφος και άνεση. Σύμφωνα λοιπόν με τις καταγγελίες και το ρεπορτάζ, γράφει και το site, το Εκκλησία Online. Τι να πω, δεν ξέρω δηλαδή. Το Εκκλησία Online αυτό.
0: Σοβαρό.
1: Εκεί επικεντρώνεται, ας πούμε, στα νέα της Παπαδιάς.
2: Ήταν ο παπάς με την Παπαδιά.
1: Και μάλιστα λέει, η Παπαδιά πήρε τα σουβλάκια και τις μπύρες και τα πέταξε στον παπά. Και έφυγε από το πανηγύρι αφού την εγκάλεσαν εκεί οι τραγουδιστές που ήταν στην πίστα και έτρεχε από πίσω ο παπάς να την προλάβει. Με συγχωρείτε τώρα. Αλήθεια, αυτό είναι ωραία. Αυτό είναι μια είδηση, αλήθεια.
0: Μαζί με το, συγγνώμη, το θαύμα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου που έγινε χθες.
1: Μεγάλη χάρη του.
0: Και τη μεγαλειώδη λιτανία που έγινε. Πώς το λένε.
1: Έχω πάει στον Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, ναι.
0: Κάτι άλλο που βλέπω εδώ τώρα. Τη λιτανία. Καλά, τρεις φορές το βάλαν το θέμα αυτό.
1: Ήταν highlight.
0: Έχει και για την Αγγελική Ελιάδη. Ανεβαίνοντας λίγο το χωριό, είδε το Χριστό Λαμπρό.
2: Στην Εκκλησία Online.
0: Ναι, και ένα σεισμό στις Φιλιππίνες. Μέσα σε όλα.
1: Ήταν και η Παπαδιά με το πάει μπύρες και τα σουβλάκια.
0: Έχει και ένα άλλο στη Μύκονο, με πασίγνωστη influencer λέει που έκανε. Σε κλεισάκι προκάλεσε φθορές.
1: Α, δεν το είδες.
0: Καλέ εδώ να μπαίνουμε να λέμε τα νέα.
1: Μιράντα, μου έχεις χάσει εδώ πέρα τώρα την πηγή.

0: καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Από 12 του μηνός, από 12 Αυγούστου, σύμφωνα με ευρωπαϊκό κανονισμό, οι κάψουλες καφέ μιας χρήσης αποκτούν, λέει, επίσημη νομική υπόσταση και συγκεκριμένες οδηγίες ανακύκλωσης, Μιράντα.
1: Νομική υπόσταση.
0: Βέβαια, λύνει οριστικά, λέει, τη διαμάχη της καψούλες καφέ που πετιούνται και ποιος πληρώνει την ανακύκλωσή τους.
1: Α, έχουν μπιφ μεταξύ τους. Εγώ πάντως ανακυκλώνω. Τις πηγαίνω εκεί, τις δέχονται στο κατάστημα.
2: Μπράβο, είναι και άλλες μάρκες.
1: Ναι, όντως, αρκεί να είναι αλουμινίου οι πλαστικές
2: δεν
1: πάνε εκεί. Αν είστε τόσο τυπικοί, τώρα ξέρω που δεν είστε.
2: Σίγουρα.
1: Ανοίγετε την κάψουλα, λοιπόν, αδειάζετε το περιεχόμενο.
2: Το καφέ, να το κάνετε λείπασμα.
1: Πες τα Γιώργο για τα φυτά.
0: Ναι.
1: Ξεπλένετε λίγο, μετά τα πάτε για τα πλαστικά.
0: Θα πρέπει να απορρίπτονται στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.
1: Έχοντας αδειάσει, ξαναλέω, το περιεχόμενο.
2: Καλά.
1: Ξέρουμε την ανακύκλωση, παιδιά. Το ωραίο είναι, τώρα παρένθεση πει στην ανακύκλωση, έχουν μπει καφέ κάδοι στη γειτονιά σας για τα οργανικά απόβλητα.
0: Για τον καφέ.
1: Είναι πιο μικρή συνήθως που είναι, ξέρει, για τα τσόφλια και τις φλούδες από τα φρούτα. Τα...
2: Θα κάθομαι να μαζεύω κατά τα τσόφλια.
1: Και αυτά. Ωραία. Κοιτάξτε, παιδιά, αν ανακυκλώνεις.
0: Εγώ το κάνω, Γιώργο, για τα πάντα. Όλα.
2: Αν... Τα τσόφλια, εσύ.
0: Σίγουρα.
1: Λοιπόν, παιδιά, εάν.
2: Ούτε και σε από γιαούρτι δεν έχεις πετάξει την ανακύκλωση.
1: Αν τα άλλα τα πετάνε κανονικά στην ανακύκλωση. Αυτά που μένουν ουσιαστικά είναι τα απόβλητα που γίνονται κομπόστ. Ήμουνα μάλλον η μόνη που το έκανε αυτό δύο φορές. Ανοίγοντας τον κάδο, είχε μέσα τενεκεδάκια, χαρτιά, φύλλα, ξερόκλαδα.
2: Άλλη μόνο.
1: Στην Ελλάδα είμαστε.
0: Πάμε στους δρόμους της πόλης αυτής αμέσως, Σοφία.
3: Παραμένει το ποτηλιάρισμα στη λεωφόρο Νίκης από το ύψος της Μητροπολίτου Ιωσήφ μέχρι το Λευκό Πύργο. Και στην Τσιμισκή υπάρχει ποτηλιάρισμα εκεί στο κέντρο-κέντρο, στο ύψος της Αριστοτέλους. Και στον περιφερειακό έχουμε καθυστερήσεις προς τα ανατολικά, στο ύψος των Σρικαιών και προς τα δυτικά, εκεί στις 40 εκκλησιές.

Δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα. Αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ.

0: Γεια σας, καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Αν έχετε μικρά παιδάκια τώρα κάπου εκεί τριγύρω, θα έλεγα τους δώστε μια άλλη ασχολία.
0: Δεν έχει και τίποτα, Μιράντα, επιλείψιμο.
1: Τώρα, εσύ καμιά φορά.
0: Μπορεί να ξεφύγω, ναι. Υπάρχουν οι ερωτογενείς, λέει, ζώνες για τα ζώδια. Α πούμε, ο κρυός, λέει, το τριχωτό της κεφαλής, λέει. Είναι. Δηλαδή, φαντάζεσαι, έλα μωρά μου, να σου ξύσω λίγο το κεφαλάκι.
1: Μασάζα, κοιτάξτε, είναι πολύ χαλαρωτικό, παιδιά. Να κάνεις head massage.
0: Γιώργο, έλα, σειρά σου.
1: Τώρα κάποιο άλλο.
0: Λοιπόν, όχι, το πιο αισθησιακό, λέει, έτσι, σημείο πάνω σου είναι ο αυχένας.
1: Καλά, αυτός θα πάει ξανά από τα γέλια.
2: Όχι, ο αυχένας μια χαρά.
1: Δεν γαργαλιέσαι.
2: Την παλεύω με αυχένα. Γαργαλιέμαι οπουδήποτε αλλού περισσότερο.
0: Αλήθεια. Δίδυμη, λέει, με τα χέρια, τα δάχτυλα και τα μπράτσα. Καρκίνος, λέει, στην περιοχή της καρδιάς. Εδώ με τρίψει το αυτό.
2: Στην καρδιά!
0: Λέοντες, πλάτη και σπονδυλική στήλη είναι οι πιο ευαίσθητες, λέει, περιοχές στο Λέοντα.
1: Πλάτη, δηλαδή σπονδυλική στήλη από πάνω.
0: Ναι, έτσι. Λοιπόν, Παρθένος.
2: Αγάπη μου, πού είναι ο σπονδυλός που έχει πρόβλημα εδώ?
0: Παρθένος, η κοιλιά και η μέση, λέει, είναι τα σημεία τα πιο έτσι hot.
1: Ρουφιχτείτε, θα πω αυτό.
0: Λοιπόν, πάλι μέση και χαμηλά στην πλάτη για τον ζυγό. Για το σκορπιό, λέει, τα πάντα. Τα απόκρυφα.
1: Και τα νύχια ακόμη, παιδιά, είναι, ναι.
0: Κάτσε να δω για τον τοξότη.
1: Το
0: η μυρή και η γοφή. Φίλε. Μιράντα.
1: Είστε περιπετειώδει και ανέμελοι.
0: Μιράντα. Έλα λίγο, πλησίασε λίγο να σε
1: γιάσω. Τα αποκλείω.
0: Το γόνατο και η
2: αρθρώση. Το γόνατο.
0: Έλα. Έλα να σου γλύψω λίγο το γόνατο.
2: Το κότσι, αγάπη μου.
0: Λοιπόν, υδροχό είναι γάμπη και αστράγαλη. Για του ηχθεί συνδέεται με τα.
2: Τι είναι?
0: Γάμπα, ρε, και η αστράγαλη. Για του ηχθεί, λέει, τα πέλματα και τα πόδια. Αυτά.
1: Λοιπόν, ήταν αυτό μια οδηγία για τον ορθοπαιδικό. Αν κάποια στιγμή θελήσετε, εκεί να εστιάσετε.
2: Πού σε πονεί και πού σε σφάζει.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Live Production.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει
3: Ειρήνη Μουδανιά. 7 Αυγούστου, ανοιχτό θέατρο νέων μουδανιών.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.

0: Καλημέρα. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα. Από τις 8 βέβαια είμαστε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Παρασκευή, η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Να το θέτουμε έτσι, παιδιά.
1: Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Ακριβώς αυτό.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι ο κύριος Άδωνης δεν θα μπορεί να πάει στη Μεγάλη Βρετανία. Από ό,τι φαίνεται, δεν θα μπορέσει να περάσει καλά.
1: Στο ξενοδοχείο.
2: Όχι,
1: στη χώρα.
2: Δεν θα μπορεί να φάει στο εστιατόριο, δεν θα μπορεί να φάει σε pub, σε θέατρο να δει.
0: Έχουν μάθει τι μέρος του λόγου είναι και αποφάσισαν να τον μανάρουν.
1: Έχουν μάθει τι γυαλιά φοράει.
2: Έχει ακριβώς. Ναι, παιδιά, από ό,τι φαίνεται στη Βρετανία δεν θα χρησιμοποιούνται, λέει, τα συγκεκριμένα γυαλιά. Τα απαγορεύουν, λέει, στα εστιατόρια, στις pub και στα θέατρα.
0: Για όσους δεν ξέρουν, μπορεί να μην έχουν δει, είναι γυαλιά τα οποία.
1: Οράσεως.
0: Ναι, οράσεως μεν, αλλά έχουν μέσα και κάτι στοιχεία.
1: Έχουν δύο καμερούλες.
2: Στη Βρετανία δεν θα χρησιμοποιούνται, λέει, τα συγκεκριμένα γυαλιά. Τα απαγορεύουν, λέει, στα εστιατόρια, στις pub και στα θέατρα.
0: Για όσους δεν ξέρουν, μπορεί να μην έχουν δει, είναι γυαλιά τα οποία.

0: κάτω ο Νίκος Οικονομόπουλος σήμερα, έτσι. Πήγε προς Κατερίνη, προς Κατερίνη μεριά. Συνεχίζει, Τούρκια αυτός.
1: Γιατί έχει μόνο ανωδική πορεία ο Νίκος Οικονομόπουλος. Βεβαίως. Επίσης, παιδιά, ανωδική πορεία και για τον ελληνικό στίβο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου K20, κατά τον 20 λοιπόν. Γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάπου στο Όρεγκον. Κάπου εκεί.
2: Τι να μας πεις τώρα, λες, δεν ξέρω που θα πέφτει.
1: Πήραμε ασημένιο μετάλλιο. Πήραμε η Εύελιν Μητροπούλου στο Μήκος με άλμα 6,44.
2: Μπράβο το κορίτσι.
1: Συγχαρητήρια. Το πρώτο μετάλλιο για την ελληνική αποστολή. Ελπίζουμε να ακολουθήσουν κι άλλα. Γενικότερα είναι σε καλή κατάσταση τα παιδιά εκεί και να μας εκπροσωπήσουν όπως πρέπει.
2: Πάμε τώρα να δούμε πώς εκπροσωπείται η κίνηση εδώ. Στο από τη Σοφία στους δρόμους της πόλης, τι γίνεται, τι έχουν εκεί οι φίλοι μας να συναντήσουν.
3: Έχουν να συναντήσουν ένα ποτηλιάρι σημαντικά στο περιφερειακό, στο ύψος των Σικαιών με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και στο ύψος της Τούμπας, ενώ με κατεύθυνση προς τα δυτικά το ποτηλιάρισμα υπάρχει στο ύψος της Τριανδρίας. Καλύτερα τα πράγματα στη Λεωφόρο Νίκης, όπου όμως έχουμε ακόμη λίγες καθυστερήσεις εκεί στο ύψος του Λευκού Πύργου και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου προς τα ανατολικά, ενώ στη Χαλκιδική παραμένουν οι καθυστερήσεις στο πρώτο πόδι σε Κρυοπηγή και Πευκοχώρη και στο δεύτερο πόδι ποτηλιάρισμα υπάρχει στο φανάρι της Νικήτης.

0: Μιχάλης Καρακούνης και καινούριο τραγούδι Σημάδι. Τον φιλοξενήσαμε βέβαια και εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 την προηγούμενη εβδομάδα. Τον πνίξαμε και λίγο τον άνθρωπο.
1: Ναι, αν θέλετε να δείτε τι πήγε να πάθει ο άνθρωπος, μπορείτε να μπείτε στο TikTok, στο Instagram, στο Facebook του Κοσμοράδιο. Θα δείτε τα αντίστοιχα βίντεο και θα καταλάβετε.
2: Πολλά φιλιά σε όλους και όλες που είστε πανέτοιμοι και για παραλία, όπως η Κατερίνα με ψυγείο που έχει. Πίτα, σαντουιτσάκια και φτεντάκια, ντοματούλα καρπούζι πεπόνι, νεράκια, κοκτέιλάκια.
1: Τέλεια.
2: Και εσπρέσο πακέτο.
0: Τίποτα, δηλαδή.
1: I do.
2: Και πάντα φορητό ηχιάκι, λέει, για να ακούμε τέρμα Κοσμοράδιο 95,1.
1: Μπράβο, το καλύτερο αφήσατε για το τέλος.
2: Είστε εξαιρετικοί, είστε οι καλύτεροι και πάρτε ένα ακόμη δώρο τώρα. Υποσχεθήκαμε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία που δίνει αύριο ο Απόν στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
1: Ρε, από μέσα θα μας βάλεις. Όλα τα έδωσες σήμερα. Τι γίνεται.
2: Ας δώσουμε κάποιους που μπορεί να μην είχαν προλάβει να οργανώσουν τον χρόνο τους, να είναι πανέτοιμοι τώρα να μπορούν να πάνε. Περιμένανε ένα ακόμα κίνητρο. Ηχογένεια. Καλοκαίρι 2026. Έτσι ονομάζει το τούρ του.
1: Είναι αυτό το τούρ το οποίο έχει κάνει στάση και στη Θεσσαλονίκη και όσοι τον είχαμε δει στη Μόνα Λιζαριστών μπορούμε να σας πούμε με πολύ μεγάλη σιγουριά ότι θα περάσετε μια υπέροχη βραδιά. Και η Νίνα Μαζάνη που είναι μαζί του επίσης εξαιρετική. Και σίγουρα θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα με τραγούδια και δικά του από αυτές τις υπέροχες επιτυχίες που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Αλλά και με πολύ ωραία έτσι, τραγούδια άλλων καλλιτεχνών, παραδοσιακά. Είναι πολύ πολύ ωραίο το πρόγραμμα.
0: Λοιπόν, πάρτε το κινητό στο τηλέφωνο, μπείτε στη σύνταξη μηνύματος στο Viber στο 6982951951. Γράψτε λέξη Απόν, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας. 4 διπλές προσκλήσεις θα γίνουν δικές σας.

0: έγινε. Εμείς περιμέναμε να παντρευτεί ο Χριστιανό Ρονάλντο με άκρα μυστικότητα κτλ.
1: Τώρα αύριο.
0: Α, παντρεύεται. Δεν ξέρουμε. Κάτσε να. Όχι αύριο, μεθαύριο, το Σάββατο. Α, σήμερα είναι Παρασκευή. Άιντε. Καλά.
2: Η εγχώρια showbiz χωρίζει η διεθνής παντρεύεται, παιδιά, να ξέρετε.
1: Και ο Μάνος όταν ακούει γάμο, συγγνώμη, παθαίνει. Χάνει μέρες, χρόνια.
0: Ζεντάλια το Tom Holland. Τον περνάει το Tom Holland στο ύψος, ε.
1: Ήμουν σίγουρη θα το πει. Τώρα το περίμενα από τον Γιώργο αυτό. Αλλά τέλος πάντων.
2: Όχι, ρε, εντάξει, σιγά. Τι θα έλεγα εγώ για ύψος.
1: Παιδιά, ποτέ.
0: Παντρεύτηκαν ιδιωτική γαμήλια τελετή με στενούς φίλους κτλ. Την Τρίτη λέει κιόλας.
2: Βεβαιώθηκε.
1: Μισό Μύριο και βάλε, λένε όσοι. Μάλλον είδαν κάτι της, έναν από τους διάσημους καλεσμένους, γιατί φτάσανε λέει πολλά ελικόπτερα. Ναι. 250 ήταν οι καλεσμένοι, με άκρα μυστικότητα στο Σάρεϊ.
0: Και κοντά μεγάλης... στο Λονδίνο, λέει περίπου 25 χιλιόμετρα μακριά.
1: Μεγάλη Βρετανία.
2: Βλέπω τη Βέρα που κυκλοφορήσανε χθες, πήγανε βόλτα τα σκυλιά. Η Ζεντάγια, να μια Βέρα με το συμπάθειο. Πώς είναι αυτές που έχετε συνηθίσει να βλέπετε στα χέρια των φίλων σου που είναι παντρεμένοι.
0: Ναι.
2: Βάλτε το επί 5 σε πλάτος. Και σε βάρος, φαντάζομαι.
1: Δώσει ο Τόμ Χόλαντ.
0: 25 χρονών είναι έτσι η Ζεντάγια.
1: Γιατί ο Τόμ πόσο είναι.
2: Είναι η ίδια ηλικία ακριβώς. Είναι την ίδια χρονιά γεννημένη.
0: 25 είναι και ο Τόμ Χόλαντ.
1: Δείχνει μεγαλύτερο εδώ που τα λέμε.
2: Ναι, 30 δεν είναι τον Χόλαντ.
0: Και εγώ 30 νομίζω.
2: Κάτσε λίγο τώρα να του το δω.
0: Ρε σιγά, τσεκάρε.
1: Όσο κι αν είναι ευτυχισμένοι, ο γάμος έχει ήδη γίνει, τον χάσατε. Είχε δηλώσει κάποια στιγμή.
2: Ο Τόμ Χόλαντ είναι ακριβώς 30. Για να δούμε τώρα άμα η Ζεντάγια είναι όσο λέει ο Μάνος ή όσο λέει ο Μάνος.
1: Έχει πει, βρήκα τον άνθρωπό μου.
2: 29 είναι.
1: Ευτυχισμένοι.
2: Είμαι γεννημένη 1 Σεπτεμβρίου του 1996 να ελέγξεις τις πηγές σου, Μάνος. Σου έχω πει να μην βλέπεις ειδήσεις από το Instagram.
0: Δεν είναι το Instagram, σαν άρθρο είναι.
2: Ναι, να το σβήσεις αυτό το site, να μην το έχεις. Είναι 29 και τον άλλο μήνα θα είναι 30.
1: Να ζήσουν ευτυχισμένοι.
2: Να ευτυχίσουν τα παιδιά.
0: Μπράβο στα παιδιά.
3: Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Πολλά πολλά μηνύματα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που στέλνετε. Και ένα ξεχωριστό μήνυμα στη φίλη τη Μαριάννα, η οποία μας ζητάει να πούμε αντίο και εμείς, γιατί ξέρει πόσο αγαπάμε τους τετράποδους φιλαράκους μας, γιατί έχουμε και εμείς. Είπε αντίο στον δικό της σκυλάκο, τον Φίγκο. Κοιμήθηκε, λέει, χθες, ησύχασε.
1: Θα το κρατήσει μέσα στην καρδιά της για πάντα.
0: Βέβαια, Μαριάννα, και τόσες όμορφες στιγμές που μας χαρίζουν αυτοί οι φίλοι μας δεν ξεχνιούνται. Η μουσούδα αυτή που θα σου λείψει σίγουρα πάρα πάρα πολύ. Αλλά εμείς που έχουμε μάθει να έχουμε τέτοια παρέα, παιδιά, κάποια στιγμή φτάνει το πλήρωμα του χρόνου που νιώθουμε ότι ούτως ή άλλως νιώθουμε.
1: Μην με κάνεις να βάλω τα κλάματα τώρα, σε παρακαλώ.
0: Ότι χωρίς δεν μπορούμε, χωρίς τα μουσούδια.
1: Τι να κάνουμε. Είναι δυστυχώς μέσα στο πρόγραμμα και δεν μας αρέσει καθόλου, αλλά πρέπει να έρθουμε αντιμέτωποι με αυτό.
0: Κρατάμε τα θετικά και επίσης φροντίζουμε και τα δεσποτάκια, έτσι. Ένα πιατάκι μπολάκι νερό, κάπου σε ένα σκερό μέρο, κοντά στην οικοδομή, στην πολυκατοικία, στην πιλωτή, στο παρκάκι, όπου μπορούμε, και ξηρά τροφή. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να μας κάνει παρατήρηση. Είναι νομιμότατο.
2: Και μετά από όλα αυτά, θέλετε να πάμε και για τους γιατρούς, να δούμε ποιους συγχαινόμαστε. Πάρα πολύ ωραία θα πάει αυτό.
1: Ποια ειδικότητα γιατρού φοβάστε περισσότερο όσο δέσαμε σήμερα?
2: Για πες, ρε Σοφία.
3: Η Όλγα, τον ιατροδικαστή.
1: Μη μας τύχει. Δηλαδή, η αλήθεια είναι, άμα είναι να σου έρθει ιατροδικαστή, εσύ δεν θα καταλάβει και πολλά. Οπότε τζαμπαγώνεσαι.
3: Τον ογκολόγο η Δέσποινα.
1: Ωραία.
3: Χειρουργό, λέει η Νάσια.
0: Καλά, και αυτό, κοιμάσαι. Δεν ξέρει τι κάνει.
3: Ναι. Ενώ η Βέννη λέει, παιδιά, τι περισσότερε. Δεν ξέρει τι θα βρούνε.
0: Οπότε δεν πα πουθενά και σε μια χαρά. Ή ρωτά στο ίντερνετ.
3: Όχι.

0: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Αναρωτιόμαστε, οργανωμένο ή ελεύθερο? Το μπάνιο στην παραλία, δηλαδή να πάτε σε μια πλάζ που έχει τις ξαπλώστρες, έχει το beach bar, σας φέρει ένα καφέ, χυμό, ποτό, club sandwich, πίτσα.
2: Κάτι της. Συγγνώμη λίγο, σκλήρη μάχη. Ναι. Στήθος με στήθος, θα έλεγε κανείς, κυρίες και κύριοι.
1: Μαγιό με μαγιό.
2: Προς το παρόν, για λίγο, για δύο μονάδες, προηγείται η ελεύθερη.
0: Άντε.
2: Ενώ 49% εναντίον του 51% προτιμάει την οργανωμένη παραλία με τα σε και τα μέα του.
1: Εκεί μπορείτε να μπείτε κι εσείς, δηλαδή στα story του Instagram Κοσμοράδιο προφίλ, να ψηφίσετε, να δούμε πού θα λήξει αυτό το debate.
0: Πού θα κάτσει μπίλια, λοιπόν.
1: Mm-hmm. Και να είστε εδώ, γιατί έρχεται η Ραφαήλ Αντώντογλου, όπως πάντα, ωρεξάτη, κεφάτη, μυρωδάτη, καλοκαιρινή πλέον. Και μία, πόσο, δύο μέρες μεγαλύτερη από προχθές που είχε γενέθλια. Τρεις μέρες. Τούρτα έχει ακόμη μέσα, βέβαια.
2: Αλήθεια, λες.
0: Δεν έχει οργό,
2: πρέπει να την τελειώσουμε.
1: Και πολύ φρέσκια έτσι παραμένει.
2: Ήταν πολύ ωραία η τούρτα.
1: Ήταν πολύ ωραία επιλογή.
2: Δεν θες να ξέρεις οι τούρτες που παίρνεις συνήθως και δεν σου παίρνουν φρέσκες. Πόσο καιρό είναι εκεί.
1: Ξέρω, καλά, από την κατάψυξη τις βγάζουν.
2: Ναι, τέλος πάντων, αυτή ήταν πάρα πολύ ωραία, να το πούμε γι' αυτό.
1: Κάποιοι το λένε κιόλας, παιδιά, αφήστε λίγο χρόνο, γιατί μια φορά είχαμε πάει κάπου και δεν έμπαινε το μαχαίρι.
2: Πού να μπει.
1: Και νομίζαμε ότι πήρουμε τούρτα παγωτού.
2: Κάποιες και φρέσκες μπαίνουν για να δέσει λίγο το τέτοιο, να μην τρέχουν οι σαντιγές όταν την πάρεις, αλλά τέλος πάντων το ζήτημα είναι να μην κάθονται εκεί. Μην το αναλύσουμε άλλο. Η Ραφαήλ Αντώντογλου, όπως είπαμε, έρχεται σε λίγο με τούρτα ή χωρίς. Και εμείς.
1: Θα βρεθούμε τη Δευτέρα. Να περάσετε πάρα πολύ καλά στην αυλή του Απόν που θα πάτε τόση μα τόση και θα απολαύσετε τον ίδιο με τις επιτυχίες. Όπως είπαμε και την Νίνα Μαζάνη, αύριο στα Μουδανιά και πολλές ακόμη εκδηλώσεις.
2: Έχει γίνει και η κλήρωση από το Instagram, να ξέρετε. Έχουν ειδοποιηθεί οι νικητές, ήδη μας έχουν απαντήσει. Οπότε μην έχετε άγχος με εκεί.
0: Και θα περάσουν τέλεια, να ξέρετε.
1: Να είστε πάντα συντονισμένοι. Έχετε πάντα την καλύτερη παρέα εδώ και όλο το Σαββατοκύριακο.
2: Που οι εξαιρετικοί συναδελφοί επίσης, να ξέρετε, θα σας κάνουν πολύ πολύ ωραία συντροφιά, γι' αυτό να είστε συντονισμένοι. Από τον Μάνο Βολέρη,
0: τη Μιράντα Σμουλιώτη
1: και τον Γιώργο

0: Ναι.
1: Ναι, γεια σας.
0: Έλα μου.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Όχι, όχι, Μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
0: Μόνο Κοσμοράδιο.
2: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Ελένη Τσαλιγοπούλου. Σάββατο 8 Αυγούστου, η συναυλία του καλοκαιριού. Αγαπημένες επιτυχίες του χτες, παρέα με την Ελένη Τσαλιγοπούλου στο Γυμνάσιο Νέου Μαρμαρά. Προπόληση στο more.com. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η συμφωνία πάει συναυλία.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Βόμβα με κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Χαλκιδική. Πρώτη στις καταγγελίες για ελέγχους σε παραλίες. Πρόστιμα και σφραγίσεις σε 5 επιχειρήσεις. ΕΔΕ για τους αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση 75χρονης που βρέθηκε νεκρή στα Χανιά. Θήβα. Ρωμά πήρε το αυτοκίνητο και άρχισε να εμβολίζει το γιο ταχύ ενός αλλοδαπού. Τα δύο εμπλεκόμενα άτομα μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα. Συρία. Έκρηξη σε λεωφορείο κοντά στη Δαμασκό. 2 νεκροί και 13 τραυματίες. Ηλιοφάνεια και 33 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 34. Η υγρασία στο 45%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
8: Μαζί.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ.
9: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ήθελα εγώ με σένα, ο ΑΕΟ, αναρωτιέται ο Γιώργος ο Σαμπάνης και πολύ καλά κάνει να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαηλία Τάντερλου και αυτό είναι το Κοσμοράδιο 9-5-1. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, για άλλη μια μέρα είμαι εδώ με τον αγαπημένο μου Φρέντο Εσπρέσο, γιατί χωρίς αυτόν δεν βγαίνει συνεννόηση. Τι να κάνεις. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί για το επόμενο 2ωρο και θα απολαμβάνουμε επιτυχίες στο τέρμα, επιτυχίες από τα παλιά, από τα καινούργια. Έχουμε διαγωνισμούς, έχουμε pick the song, έχουμε και κίνηση αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό. Αν κατευθύνεσαι ανατολικά, υπομονή από έξοδο Τριανδρίας μέχρι την έξοδο στα Κωνσταντινοπολίτικα, ενώ στο ίδιο σημείο προς τα δυτικά είναι προβληματικό, να ξέρεις. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή από Μπότσαρη μέχρι Βούλγαρη έχει κάποιες καθυστερήσεις. Κοιτώντας τώρα προς τη Λεωφόρο Νίκης, εκεί στο Λευκό Πύργο, έχουμε κάποιες καθυστερήσεις λόγω έργων. Μου δείχνει ότι έχει συμβεί και ένα τύχημα εδώ πέρα τώρα. Έχουν συμβεί όλα τα καλά εκεί πέρα πρωί-πρωί, οπότε υπομονή. Καθυστερήσεις έχουμε και στα Μάλγαρα, κοιτώντας προς Χαλκιδική, στην Καλυθέα, στον Κόμβο, ιδιαίτερα άμα κατευθύνεσαι προς Κρυοπηγή, θα αργήσεις και πριν την Κρυοπηγή, στο Πευκοχώρι και στο δεύτερο πόδι στην Νικήτη, εκεί στο αγαπημένο φανάρι. Γιούπι. Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Σε λίγο θα κάνετε βουτιές. Λογικά. Χαρτορίχτρα, Πάνος Κιάμος. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.

0: Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια. Ακούς όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1 και απολαμβάνεις επιτυχίες να παίζουν στο τέρμα. Και εγώ η Ραφαηλία Ντόντογλου, δεν ξέρω αν σας είχα πει βασικά πόσο είχα ενθουσιαστεί όταν βγήκε πρώτα το Obsession, το οποίο έσπασε ταμεία κυριολεκτικά με πολύ χαμηλό budget μάλιστα. Μπήκε στα κορυφαία thriller, τα ψυχολογικά ever, γιατί ήταν πολύ δυνατό σενάριο, πολύ δυνατές ερμηνείες. Το θέμα ποιο είναι, ότι εγώ το είδα μία-δύο φορές τέλος πάντων έτυχε και τώρα παιδιά μου πετάει συνέχεια reels από την ταινία. Δηλαδή αυτό το πράγμα που το Instagram ψηλιάζει, το ότι κάτι σου αρέσει και μετά απλά σου στέλνει, σου δείχνει συνέχεια πράγματα γι' αυτό. Δηλαδή εντάξει, δεν θέλω να δω ξανά όλη την ταινία, αγαπητό μου Instagram. Θέλω λίγο να ηρεμήσεις. Δηλαδή είναι και λίγο creepy ταινία, καταλαβαίνεις. Τώρα να θέλω εγώ να κάνω το πρωινό μου scroll και να βλέπω αυτά που βλέπω, τα περίεργα του Obsession. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν το έχεις δει, προτείνω να πας να το δεις. Ειδικά, άμα είσαι λάτρης των ψυχολογικών thriller, πρέπει οπωσδήποτε. Δεν ξέρω αν παίζεται ακόμα στους κινηματογράφους. Έχει καιρό που βγήκε, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, μένεις εδώ και εγώ θα σου πω για το Pick the Song και θα ακούσουμε τα καλύτερα και μόνο.
1: Ποσίδι, έτοιμοι. Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
2: Το απόλυτο 90's Show έρχεται στο Blue Banana, στο Camping του Άπη Θήτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
1: Reunion 90's, Turn Up the Summer.
2: Blue Banana, Ποσίδι, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.

έτσι έχει μάθει λοιπόν. Κοσμοράδι 95,1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου. Είναι Παρασκευή. Το mood είναι πολύ συγκεκριμένο τις Παρασκευές, ξέρετε. Είναι και Αύγουστος. Είναι και αυτό που όλοι στο TikTok χρωστάνε σε κάποιον άλλον έναν Αύγουστο. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το πράγμα εδώ μεταξύ μου. Χρωστά έναν Αύγουστο. Εγώ θυμάμαι το άλλο του Καρά που λέει τι με παίρνει και με ψάχνει κάθε Αύγουστο. Δεν θυμάμαι του στίχου σωστά, αλλά εμένα αυτό μου αρέσει. Από Αύγουστο. Λοιπόν, επειδή όμως είναι Αύγουστος ακριβώς και είναι ακόμα αρχές, εσύ θες αντιλιακή προστασία, θες να προστατεύεις τις καλοκαιρινές σου στιγμές. Γι' αυτό είναι εδώ η Garden και σου χαρίζει μια υπέροχη summer bag με προϊόντα αντιλιακής προστασίας. Στην κλήρωση μπαίνεις ψηφίζοντας στο Pick the Song, δηλαδή διαλέγοντας ποιο από τα δύο τραγούδια που θα ακούσεις τώρα θες να παίξεις τον αέρα στις 2 παρά 4. Σάκης Ρουβάς, Disco Girl. Σάκης Ρουβάς και σε θέλω. Έτσι, η Παρασκευή θέλει Σάκη Ρουβά. Σάκη, ακούω τις ρουβίτσες φίλες μου που κρύβονται κάπου ανάμεσά μας να τσιρίζουν. Λοιπόν, μπείτε στο Instagram Κοσμοράδι και το Παύλα 951 πάνω, ανεβάσω το story για να ψηφίσετε όποιο τραγούδι θέλετε να παίξει τον αέρα στις 2 παρατέταρτο. Και ένα τυχερό ή μια τυχερή, ό,τι τραγούδι και αν ψηφίσει, μετράει απλά η συμμετοχή σας. Μπαίνει στην κλήρωση για να κερδίσει την Garden Summer Bag, την οποία θα έρθει να παραλάβει από εδώ, να πω. Οπότε, Νατάσα Θεοδωρίδου, κοίτα να βρεθούμε, δυνάμωσε το.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Απόν και Βοριά. Στο Κοσμοράδιο 95,1 εν ώψη τη αυριανή του συναυλία στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδική. Έχετε κερδίσει και προσκλήσει κιόλα αρκετοί από εσά. Όσοι δεν έχετε κερδίσει, να ξέρετε, γίνονται και άλλοι διαγωνισμοί για τι συναυλίε που έρχονται πάντα με Κοσμοράδιο 95,1 τόσο σε Χαλκιδική όσο και σε Θεσσαλονίκη. Πολλά, πολλά ωραία. Ο Στέλιος Ρόκος, ο Θοδωρής Φέρης, ο Αντώνης Ρέμος. Ενδεικτικά δίνω κάποια ονόματα και φυσικά μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τη ΔΕΘ και τα music events. Μην πω περισσότερα από τώρα, μην δώσω ήδη το spoil. Να πω ότι φυσικά κερδίζει εισιτήρια ακούγοντας τις εκπομπές, γι' αυτό μην είναι συντονισμένος. Να στείλω τα φιλιά μου εκεί στο Μάριο που πάει να πάρει, λέει, SAP. Θέλω κι εγώ SAP. Δεν είναι κατάσταση τώρα αυτή. Δηλαδή είναι όλο το σύμπαν σαν να μου λέει πάρε SAP. Το λέω 2 χρόνια, νομίζω του χρόνου τέτοια περίοδο θα λέω το πήρα. Θα σας ενημερώσω, να ξέρετε. Δέσποινα Βανδύ και να μ' αγαπάς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ξέρεις τι λένε κάπου εδώ. Όσο ζω, μαζώ. Γιατί χωρίς μαζώ δεν γίνεται Παρασκευή, χωρίς Κοσμοράδιο 95,1 δεν γίνεται καλοκαίρι. Εγώ είμαι η Ραφαλία Ντότολη, στην παρέα σου μέχρι τις 2 και σου έχω διαγωνισμό πολύ special. Σου έχω μία αποτρίχωση με σοπράνο ice από τα Ζαλές στην περιοχή του Μπικίνι. Δύο τυχερές. Θα πάτε στην Παλαιόν Πατρών εδώ στο κέντρο της πόλης και θα κάνετε την αποτρίχωσή σας. Μόνιμα αποτελέσματα, γρήγορα, ανώδυνα, χωρίς αναισθητικές κρέμες. Πονάει πολύ λιγότερο, να ξέρετε, από το άλλο το κλασικό laser του Αλεξανδρίτη που κάνουν οι περισσότεροι. Είναι ακόμη και για μαυρισμένο δέρμα, οπότε δεν έχει θέμα με την εποχή. Για όλους τους τύπους και δέρματος και τρίχας και για όλες τις περιοχές του σώματος και τις εποχές του χρόνου. Λοιπόν, για να μπει στην κλήρωση, μου στέλνεις μήνυμα στο Viber του σταθμού. Το παίρνεις είτε για τον εαυτό σου είτε για να το κάνεις δώρο σε κάποια. Λοιπόν, 6982-951-951. Θέλω το ονοματεπώνυμό σου και ενώ και τη λέξη Αζαλέ. Καλή τύχη και μένεις εδώ. Συνεχίζουμε με μουσική, με επιτυχίες και εσύ δεν χάνεις καμία.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
3: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στη Σίβηρη. Την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8.30 στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Εισιτήρια προπολούνται στα σημεία προπόλησης του φεστιβάλ και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 7 Αυγούστου, Φωτεινή Βελεσιώτου. Σάββατο 8 Αυγούστου, Βαγγέλης Γερμανός. Κυριακή 9 Αυγούστου, η μοναδική Gang Tet σε ένα μοντέρνο jazz κουαρτέτο. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
6: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Συνέ Σάββας, Νέα Πλάγια, Χαλκιδικής. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 9, Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αντώνης Ρέμος και τώρα επιζώντα. Ακούστε το Κοσμοράδιο 95,1 αυτή την υπέροχη Παρασκευή. 7 Αυγούστου σήμερα και γιορτάζουν ο Αστέριος. Η Αστερία, τι ωραίο όνομα Αστερία. Εμένα γιατί δεν με είπαν Αστερία. Έλεος, τι είναι αυτό. Λοιπόν, και ο Νικάνορας, τι ωραίο ονόματα σπάνια όλα αυτά. Επίσης είναι η ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ασσύριων. Δεν ξέρω αν έχει κάποια σχέση με την Άσυρο αυτό, με το χωριό μου. Δεν νομίζω, γιατί αυτό γράφεται με ύψιλο, ενώ το χωριό μου γράφεται με ήττα. Σε κάθε περίπτωση, πολυλογία με έχει πιάσει για άλλη μια μέρα στη ζωή μου. Είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου και καθυστερήσεις έχουμε στο περιφερειακό αυτή τη στιγμή, αν κατευθύνεσαι ανατολικά, στην έξοδο Ευκαρπίας και στην έξοδο της Τούμπας, ενώ πηγαίνεις δυτικά, στην έξοδο της Τριανδρίας. Κοιτώντας προς τη Χαλκιδική, τώρα τα πράγματα είναι κλασικά ok, με εξαίρεση κάποια σημεία της Κασανδρίας, της Καλυθέας, πριν την Κρυοπηγή, άμα έρχεσαι από Καλυθέα, στο Πευκοχώρι φυσικά, αν κατευθύνεσαι προς τα κάτω, και Νικήτη, στο Φανάρι, τα κλασικά θέματα είναι αυτά της Χαλκιδικής, και στο Σταυρό βλέπω κάποιες καθυστερήσεις, όπως και στα Βρασνά, εκεί πέρα έξω από την Ασπροβάλτα. Λοιπόν, πάμε για μουσική, πάμε για Ήβια Δάμου που δηλώνει εξαλογιάστρα στον αέρα του Κοσμοράδι 5 και 1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: φιλιά και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο και σε όποιο πέλαγος αρμενίζεις. Σε ποιο πέλαγος αρμενίζεις. Αχ, τέτοια παθαίνω. Λοιπόν, τι κάνετε και πώς είστε, παιδιά? Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1 και εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου στην παρέα σου μέχρι και τις 2. Είμαι και σήμερα Παρασκευή και να πω τα φιλιά μου να στείλω βασικά στο Βασίλη. Ένα χρόνια πολλά στην κόρη του την Αστερία που αναρωτιόμουν πριν ποιον μπορεί να λένε Αστερία και έλεγα ότι θέλω και εγώ να με λένε έτσι. Λοιπόν, στην Αναστασία χρόνια πολλά που έχει γενέθλια αύριο, Λέων και αυτή, άμα αν μαζευτήκαμε. Στον Ηλία και τη Στέλλα στην Άσυρο, γενικά σε όλη την Άσυρο, αλλά και στη Μαργαρίτα που είναι εδώ συντονισμένη. Λοιπόν, έχουμε ζεστούλα αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, 31 βαθμούς, αίσθηση σαν 35. Μια χαρά, λοιπόν. Η μέγιστη και σήμερα είναι 33, αύριο ανεβαίνουμε στους 36 και θα μείνουμε εκεί για όλη την εβδομάδα. Αυτά είναι τα ωραία. Την άλλη θα πέσουμε λίγο, εκεί θα είμαστε 32, για λίγο όμως. Εντάξει, παιδιά, είναι καλοκαίρι. Τι άλλο θέλουμε, έτσι. Αν δεν κάνει ζέστη τώρα, πότε θα κάνει? Άσε να χαρούν και οι καλοκαιράκιδες τώρα, ότι όλο ό,τι γίνεται, ό,τι θέλουν οι χειμωνάκιδες θα γίνεται. Όχι λοιπόν. Μένει συντονισμένο, συνεχίζουμε με επιτυχίες και μόνο.
1: Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
2: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα, γιατί είμαι στη μηχανή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
2: Ράδιο.
3: Α, αλλά ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης.
7: Faith Εωχάρη.
4: Τίτλος.
7: Αντισυμβατική σχέση.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

αυτό όταν είχε βγει, να ξέρετε, τον Ιούνιο του 20, ήταν το αγαπημένο μου τραγούδι του αιώνα. Είχα πάθει τρέλα με αυτό το τραγούδι. Και τώρα που το ακούω, λέω, βρε παιδί μου, δίκιο είχα. Είναι τραγουδάρα. Είναι ο Γιώργος Αμπάνης και η Άγρια Θάλασσα. Να στείλω τα φιλιά μου στη Μαρία που είναι στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντοχλη και τι είδα, παιδιά, στην Αθήνα. Όταν κατέβηκα στο αεροδρόμιο που λέτε, εκεί με το που φτάνει στο τέρμιναλ για να βγει, να πάρει ταξί τέλος πάντων, έχει μία οθόνη στην οποία σε βάζουν να ψηφίσει άμα θέλει τα γλυφτά του Παρθενώνα τέλος πάντων να γυρίσουν στην Αθήνα. Που εμάς μας ακούγεται πολύ χαζή ερώτηση, είναι η αλήθεια, γιατί η απάντηση είναι προφανής. Αλλά έλα που κάνοντας έτσι τον γκάλωπ και απαντώντας την ερώτηση, μου έβγαλε ότι ένα 28% των ατόμων που ψήφισαν δεν θέλουν, λέει. Άκου εκεί. Δηλαδή, συγχύστηκα. 28% είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό αρχικά. Μπορώ να φανταστώ ποιος το ψήφισε και μπορώ να φανταστώ ότι ποιος δεν το ψήφισε επίσης. Αλλά άμα βρεθείτε κατά κείνα, να ξέρετε, να το δείτε, να ψηφίσετε κι εσείς. Έτσι, η πληροφορία της ημέρας ήταν αυτή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Ανδρομάχη, γιατί έχουμε γίνει σούσουρο, μας πήρανε χαμπάρι, αχ.

0: επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

Στα Βέντο. Ναι, και Ευαγγελία. Το πιο γλυκό μεθύσει. Το ακούστε Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Τάντογλου στην παρέα σου μέχρι τις 2. Σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου. Και το Pick the Song φυσικά είναι με το Σάκη Ρούφα. Σα ρώτησα ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε. Disco Girl και σε θέλω. Και είχα μια ελπίδα ότι θα βγει το Disco Girl, γιατί είναι το αγαπημένο μου τραγούδι, νομίζω, του Σάκη Ρούφα. Αλλά ο λαό ζήτησε το και σε θέλω. Και εγώ δεν χαλάω χατήρια. Κοντόπουλο Δημήτρη στη μουσική και Γεροθόδωρου Βίκη στου στίχου του τραγουδιού. 2008 μου λένε οι πληροφορίες μου ότι κυκλοφόρησε αυτό το έργο τέχνης που είναι διαχρονικό, σχεδόν 20 χρόνια μετά, 18 για να είμαστε 18, έτσι κόλλησα, δεν είναι, δηλαδή όποιος γεννήθηκε το 8 τώρα είναι 18. Μάλιστα, έχω ένα meme μετά γι' αυτό, αλλά θα το πω μετά. Τώρα πάμε να ακούσουμε Σάκη Ρούφα και σε θέλω για εσάς φίλες μου ουρβίτσες.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δεν θέλω να γίνω δραματική, αλλά τρελαίνομαι για αυτό το τραγούδι. Μαύρα μεσάνυχτα, το ακούς? Όχι μαύρα μεσάνυχτα. Το ακούς 2:05 το μεσημέρι στο Κοσμοράδιο 95,1. Αλλά εμείς τι να κάνουμε, τώρα θέλαμε να τα ακούσουμε. Τώρα το βάλαμε λοιπόν. Εγώ είμαι η Ραφαηλία, θα το κλείσω την παρέα σου μέχρι τώρα βασικά. Από τις 12 είμαι εδώ και θέλω να μεταφέρω ένα meme που είδα στο Instagram. Λέει, πόσο χρονών είσαι? Έβλεπα μαρσουπιλαμί στο Alter. Πέραστε μέσα, αρχαίο πνεύμα. Μαρσουπιλαμί, δεν ξέρω πώς το θυμάστε. Μαρσουπιλαμί, χούμπα, χούμπα. Μόνο εγώ έχω πρόβλημα. Πολύ πιθανόν. Τελικά υπάρχουν τα μαρσουπιλαμί? Είναι η απορία της ημέρας. Είναι οι απορίες της Παρασκευής αυτές. Η Παρασκευή είναι άλλο πράγμα, είναι άλλη κατάσταση. Η Παρασκευή δεν είναι μέρα, είναι κάτι άλλο. Είναι ψυχισμός. Λοιπόν, σ' αφήνω με Βασίλη Χαροκόπου για το επόμενο 2 ώρο που θα μείνει στην παρέα σου. Να σου κρατήσει την καλύτερη σύντροφιά. Και εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα στις 12 το πρωί. Ναι, Δευτέρα είναι η επόμενη. Έχω ξεχάσει ότι έρχεται σουκού, έχω μπερδέψει τα πάντα. Λοιπόν, μέχρι τότε να χαμογελάς πολύ και να πιστεύεις στο μέλλον. Μην ξεχνάς πως τα καλύτερα έρχονται, να ακούς πολύ μουσική, να ακούς πολύ Κοσμοράδιο. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια ειδικότητα γιατρού φοβάσαι περισσότερο? Και η Σοφία μας φέρνει μερικές από τις απαντήσεις σας.
2: Νομίζω οι περισσότερες απαντήσεις λένε οδοντίατρο.
3: Ναι, με μεγάλη διαφορά νομίζω βγαίνουν πρωταθλητές.
2: Η Παυλίνα μάλιστα έγραψε οδοντίατρο. Έχω καεί από αυτόν. Από δόντια έκανα εγχείρηση καρδιάς.
3: Άσε το καλό.
1: Παιδιά, δεν ξέρετε ότι συνδέονται.
4: Συνδέονται.
1: Αν έχει σουλίτιδα ειδικά και είναι προχωρημένη κατάσταση, είναι αυτό συνδέεται με την καρδιά.
3: Πολύ πράγμα.
2: Γυναικολόγο πάντως λέει η Κατερίνα.
1: Είναι μέχρι να βρει τον κατάλληλο.
2: Τον κατάλληλο.
1: Ασφάλεια.
2: Μάλλον βρήκε ο Ζαφίρης. Λέει τους γενικούς γιατρούς, γιατί έχω παντρευτεί μια τέτοια.
3: Φοβάται λίγο.
1: Δωρεάν παροχές, καλέ.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 69χρονος αλλοδαπός συνελήφθη για μεταφορά παράνομων μεταναστών στο Port Bagaz του αυτοκινήτου του. Ο ΠΕΚΑ. Σήμερα η δεύτερη πληρωμή των δικαιούχων του λογαριασμού αγροτικής εστίας. Πόρτο Γερμενό. Πάνω από 100 σπίτια με ολοκληρωτικές ή σοβαρές ζημιές από τη μεγάλη φωτιά. Ζάκυνθος. Υποεδίν καταγγέλει 8 βιασμούς τουριστριών από τον Ιούνιο. Γερμανία. Ισόβια στον 25χρονο Αφγανό που σκότωσε 2 ανθρώπους ρίχνοντας το γιο ταχύ του σε διαδήλωση στο Μόναχο.

0: τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες.
1: Η φύση του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: γίνεται.
1: Να είμαι κι εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Είναι το φινάλε εβδομάδας με εμάς να κάνουμε προετοιμασίες για ακόμα ένα μαγικό πλέον Σαββατοκύριακο στην καρδιά του καλοκαιριού. Παρέα με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 951. Και αμέσως πάμε βόλτα στους δρόμους όπου κάποια προβλήματα συναντάς κεντρικά αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, όπως και στα φανάρια σε Μοναστηρίου Παλαιού Σταθμού και τη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα υπάρχει κλασικά στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νέα Πολύ, όπως αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Πάπα Αναστασίου, σε κάποια σημεία έτσι της Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα, βασικά πιο συγκεκριμένα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακώς, αρκετή κινητικότητα έχουμε με καθυστερήσεις στο ρεύμα προς δυτικά από την Άνω Τούμπα μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησιές. Αντιθέτως, το ρεύμα προς ανατολικά είναι καθαρό. Στη Χαλκιδική, μικρο καθυστερήσεις έχουμε στα φανάρια σε Καλυθέα, Κρυοπηγή, Νικήτη και Ιερισσό, χωρίς κάτι το ιδιαίτερα ανησυχητικό. Οπότε γενικότερα μια χαρά είμαστε, παιδιά. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, Κωνσταντίνος Αργυρός, Εσένα Θέλω. Ανεβαίνουμε μαζί και κάπως έτσι πολύ πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: Γεια σου, Νατάσα, με τις τραγουδάρες σου. Φορτηγό έπαιξε δυνατά μόλις 9-5-1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και όπως κάθε μέρα της και σήμερα στα τις επικοινωνίες μας σε περιμένω στο Viber που λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Διαφορετικά μου στέλνεις φωτογραφίες από το μέρος που μας απολαμβάνεις, αφιερώσεις ή οτιδήποτε άλλο θέλεις ή χρειάζεσαι. Από την άλλη, τώρα σε ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε εσένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου, να είστε γεροί, παιδιά, πάντα επιτυχίες. Όπως χρόνια πολλά επίσης σε Αστέριο, Αστέρο, Αστερία, Αστερινή και Νικάνορ. Σήμερα να χαίρεστε το όνομά σας με υγεία, έτσι πολλές χαρές και ωραίες στιγμές. Επίσης, καλησπέρες αμέσως να στείλω σε όλους όσους μας απολαμβάνετε ραδιοφωνικά από Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική μέχρι γενικότερα εκεί που φτάνει το σήμα στους 951, όπως και διαδικτυακά σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr, που εκεί μένεις ενημερωμένος και φυσικά μαθαίνεις και τα πάντα πρώτος. Όσο για τα υπόλοιπα, μένεις κόσμος συντονισμένος, σε πολύ λίγο έρχονται τι άλλο, όλες οι αγαπημένες μας ελληνικές επιτυχίες και εγώ πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει. Ο Απόλ, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία Νέων Μουδανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει
4: Ελένη Τσαλιγοπούλου. Σάββατο 8 Αυγούστου, η συναυλία του καλοκαιριού. Αγαπημένες επιτυχίες του ΠΤΕΣ, παρέα με την Ελένη Τσαλιγοπούλου στο Γυμνάσιο Νέου Μαρμαρά. Προπόληση στο more.com. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η συμφωνία πάει συναυλία.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Με λίγα λόγια, είναι το φινάλε εβδομάδα. Με εμά να το μορφαίνουμε παρέα ακόμη και φυσικά ακόμη ένα μεσημέρι. Νίκο Οικονομόπουλο έπαιξε μόλι του 9-5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλη Χαροκόπο. Όσο για εμά είμαστε μαζί σε ένα ιδανικό καλοκαιρινό μεσημέρι Παρασκευή, παιδιά, με το θερμόμετρο στου 31 αυτή τη στιγμή και φυσικά πολύ άνετη. Έχουμε όλα έτσι τα φόντα και τι προποθέσει για να κανονίσουμε το πρόγραμμα τη άδεια που συνεχίζονται ή ξεκινάνε ή πολύ πιο απλά τι βουτιέ του Σαββατοκύριακου, το οποίο φυσικά βρίσκεται σε πρώτο πλάνο με τον καιρό από ό,τι φαίνεται να είναι εξαιρετικό με ηλιοφάνεια μέχρι και την επόμενη τουλάχιστον Τετάρτη. Αν και βλέπω κάποια έτσι ενδεχόμενα βροχή στο απόγευμα της Κυριακής, να είσαι ανάλογα προετοιμασμένος, αλλά νομίζω θα καθαρίσει και αυτό. Απολαμβάνοντας λοιπόν σχετικά ανεβασμένες θερμοκρασίες, κάπως έτσι θα συνεχιστεί το έργο. Οπότε ξέρεις, φορτσάρουμε για να περάσουμε μαγικά στον καλύτερο μήνα του καλοκαιριού. Τώρα για σήμερα, όπως και πριν είπαμε, στη συνέχεια της ημέρας δεν έχουμε κάτι, ίσως κάποια έτσι λίγα σύννεφα το απόγευμα. Οπότε όλα καλά και φυσικά εκμεταλλευτείτε και τη σημερινή μέρα, όπως και τις επόμενες, με τον καλύτερο τρόπο όπως εσείς νομίζετε. Όσο για τη μουσική μας, Peggy Zina, πουθενά. Έρχεται, παίρνει σειρά και αμέσως παίζει πολύ δυνατά. Πάντα εδώ, στο μεσημέρι μας, στους 9.51.

Μας αρέσει πολύ. Δέσποινα Βανδύ από το παρελθόν. Ρωτάω πια. Έπαιξε δυνατά στους 95.1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Με εμάς να μορφαίνουμε παρέα ακόμη ένα φινάλε εβδομάδας. Και σήμερα, παιδιά, στο Κοσμοράδιο.gr διαβάζω πως η μάχη για τη διοργάνωση Eurovision 2027 στη Βουλγαρία έχει περιοριστεί πλέον σε δύο πόλεις, σε Σόφια και Μπουργκάς, όπου πέρασαν στην τελική φάση αξιολόγηση και η επιλογή θα γίνει από κοινού από την βουλγαρική BNT, σε συνεννόηση φυσικά με την EBU, με βάση αυστηρά τεχνικά και οργανωτικά κριτήρια, καθώς επίσης εξετάζονται η χωρητικότητα της αρένας, καθώς χρειάζεται να είναι τουλάχιστον 10.000 θεατών. Φυσικά να είναι διαθέσιμη για αρκετές εβδομάδες πριν και μετά τον τελικό. Εννοείται τσεκάρονται και οι ξενοδοχειακές υποδομές, οι συγκοινωνίες, η ασφάλεια, η βιωσιμότητα της διοργάνωσης. Γενικότερα, μάλιστα, κάποια στιγμή υπήρχε διαρροή που εμφάνιζε τη Σόφια ως διοργανώτρια πόλη, χωρίς βέβαια επίσημη ανακοίνωση, και οι ημερομηνίες ακόμα δεν έχουν οριστικοποιηθεί, με πιθανότερο διάστημα φυσικά τον Μάιο του 27. Άντε σιγά σιγά να ξέρουμε να κανονίσουμε, καθώς η τελική ανακοίνωση και για την πόλη αναμένεται μέχρι τα τέλη Αυγούστου, όπου και πρόκειται για την πρώτη Eurovision που θα φιλοξενήσει η Βουλγαρία στην ιστορία της μετά την νίκη στον φετινό διαγωνισμό. Όσο για την μουσική μας, έρχεται Απόν. Είναι μια πολύ ωραία, έτσι πάμε για μια ωραία μεσημεριανή καντάδα. Θα το απολαύσουμε αύριο στα Μουδανιά. Είναι αγαπημένο, παίζει αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.

Μαγικός Παντελής Παντελίδης, αλκοολικές συνύχτες θα το στείλω σε κάποιες έτσι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στο φίλο Θωμά στη Γερμανία. Εμείς ομορφαίνουμε παρέα το φινάλε εβδομάδα στους 9-5-1. Σε πολύ λίγο, παιδιά, θα δούμε και τι εκκρεμότητες έχουμε φέτος για τις καλοκαιρινές συναυλίες και τα music events της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όσο για σήμερα να πούμε πως είναι Διεθνής ημέρα μπύρας και σαν σήμερα 7 Αυγούστου του 1863 ιδρύεται η γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία Bayer που παρασκευάζει την ασπιρίνη. Σαν σήμερα το 1948 γεννιέται ο τεράστιος Έλληνας τραγουδιστής και τραγουδοποιός Αντώνης Βαρδής, ο οποίος αν μη τι άλλο άλλαξε πολλά στην ελληνική μουσική, αφήνοντας τεράστια παρακαταθήκη για τους δημιουργούς της νεότερης γενιάς. Επίσης το 1966 γεννιέται ο Αμερικανός ιδρυτής της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia, Jimmy Wells. Όπως αργότερα το 1982 γεννιέται ο μεγάλος Έλληνας μπασκετμπολίστας και νυν προπονητής του αυτοκράτορου του ελληνικού μπάσκετ, του Άριο Kill Bill Βασίλης Σπανούλης. Τέλος, το 2004 εγκαινιάζεται η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε πολύ λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9-5-1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Αχ, ένα ταξίδι, καιρό έχουμε.
2: Στο Παγκράτη λέει η άλλη, καλέ.
1: Ναι, έστω και στο Παγκράτη.
2: Θες να πας στο Παγκράτη.
1: Στην Αθήνα, δεν πειράζει.
2: Δεν θα βρίσκεις πάρκινγκ.
3: Καλά, πήγαινε μέχρι την Πηλαία τώρα στο σπίτι σου και να σου πω.
1: Ναι.
3: Από καθαριότητα, πώς θα πας.
1: Μισή αρχοντιά.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Να είναι καλά η μαμά.
2: Ένα τέταρτο άρχοντα είναι, να ξέρει. Τα μισά κάνει.
1: Έχω μπάτλερ. Έχω καθαρίσει.
2: Ναι, ναι, καλά.
3: Έχει ζωηρή φαντασία.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
3: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
3: Καλημέρα.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
7: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλή. Καριάτιδα, 13 Αυγούστου, Μουδανιά. Ανοιχτό θέατρο νέων Μουδανιών.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Να από ποτέ.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μετρό Θεσσαλονίκης. Ξεκινούν τα νυχτερινά δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης προς Καλαμαριά. Μέχρι τέλος του μήνα η παράδοση. Καστοριά. Έκτακτα μέτρα για την καταστολή της διασποράς της ευλογιάς των προβάτων. Σέρες. Δύο νεκροί μετά από σύγκρουση γιο ταχύ με φορτηγό. Ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας στη Σλοβακία. Ξεπέρασε τους 42,2 βαθμούς Κελσίου. Παγκόσμιο το πρωτάθλημα στίβου K20. Ασημένιο μετάλλιο για την Εύελιν Μητροπούλου στο μήκος με άλμα 6,44 μέτρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ανεβαίνουμε μαζί στο φινάλε εβδομάδας και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 με εμάς παρέα στην καρδιά του καλοκαιριού. Έρχονται και πολλά και ωραία, σε λίγο θα τα πούμε όλα. Φυσικά πάντα με το ραδιόφωνο σου και μόνιμα συντονισμένο στους 951. Και για όσους οδηγείτε να πούμε πως κάποια προβλήματα συναντάς κεντρικά αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, Πολυτεχνείου, όπως και στα φανάρια σε Μοναστηρίου και Παλαιού Σταθμού, όπως και στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα υπάρχει κλασικά στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη και την Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα περιφερειακός, κινητικότητα υπάρχει αυτή την ώρα στο ρεύμα προς δυτικά από την Ανοτούμπα μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησίες. Αντιθέτως, ρεύμα προς ανατολικά σε καλή κατάσταση και γρήγορη ματιά και στη Χαλκιδική, όπου κάποιες καθυστερήσεις έχουμε στα φανάρια, αντίστοιχα σε Καλυθέα, Κρυοπηγή, Νικήτη και Ιερισσό σε πρώτο, δεύτερο και τρίτο πόδι, χωρίς κάτι το ιδιαίτερα ανησυχητικό. Οπότε γενικότερα μια χαρά τα πράγματα. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, τι έρχεται, αγαπημένος Αντώνιο παίρνει σειρά. Μη φύγεις και αμέσως ανεβάζουμε ένταση και κάπως έτσι ιδανικά ξεκινάμε και τη δεύτερη μας ώρα. Πάντα εδώ στο μεσημέρι μας στους 951.

0: Πάμε, ανεβαίνουμε, χτυπάμε τις καμπάνες λίγες ώρες πριν από ακόμα ένα μαγικό Αυγουστιάτικο Σαββατοκύριακο, απολαμβάνοντας νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Κωνσταντίνος Αργυρός έπαιξε δυνατά στους 9-5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και μιας και εννοείται είσαι μόνιμα εδώ κοσμοσυντονισμένος, γιατί σύντομα έρχονται και άλλοι διαγωνισμοί και on air και στο Instagram για διπλές προσκλήσεις για τις επόμενες συναυλίες στη Χαλκιδική, όπου εκεί θα απολαύσουμε μέχρι τέλη Αυγούστου όλες τις αγαπημένες μας καλοκαιρινές συναυλίες με Απόν αύριο συγκεκριμένα στα Μουντανιά, Στέλιο Ρόκο 19, Ακύλα 21 του μήνα στο ίδιο ακριβώς μέρος. Επίσης επιστρέφουμε στην πόλη για τρέλες μετά με Θοδωρή Φέρη, Κατερίνα Λιόλιου, Στέλιο Ρόκο και τα 30 χρόνια του Αντώνιου. Έχουμε και τα music events στην έκθεση Καπάκια με Λευτέρη Πανταζή, Άντζελα Δημητρίου, Σταβέντο Μαρσό, Δάφνη Λόρενς, Μουζουράκι Μαραβέγια, Έλλη Κοκκίνου με Ανδρομάχη, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ακύλα, Ρία Ελληνίδου. Καταλαβαίνεις, έρχεται μέχρι μέσα Σεπτέμβρη. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα μπροστά. Γι' αυτό μείνε κόσμο συντονισμένο. Όσο για εμάς, κάνουμε παρέα στο φινάλε εβδομάδας. Προετοιμάζουμε το έδαφος για ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο που ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Και φυσικά έχουμε ακόμα δρόμο. Οπότε μένεις εδώ και εγώ, πολύ, πολύ γρήγορα επιστρέφω.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούτα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβλης, Νάνση Μπουκ, Ιφιγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com.
7: Κυριακή 9 Αυγούστου. Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
8: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, έπαιξε δυνατά φινάλε εβδομάδα στους 951 και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς για ακόμα ένα μεσημέρι ανεβαίνουμε μαζί και αμέσως πάμε και καλησπέρα που θα στείλω στον Χάρη και τη Σωτηρία στη Σίβρη που συνεχίζουν άνετοι και ωραίοι εκεί τα παιδιά την καλοκαιρινή τους άδεια. Αυτό είναι άδεια. 15 μέρες και συνεχίζουν. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, παιδιά. Καλησπέρες αμέσως στην Ελίνα, τη Μαρία, το Στέφανο, την Έφη, το φίλο Θωμά στη Γερμανία, όπως και την Αλεξάνδρα και τη Δώρα που μας απολαμβάνουν στο δρόμο για Χανιώτη. Καλά να περάσετε. Κορίτσια, επίσης χαιρετισμού σε όλους, είτε βρίσκεστε εντός ή εκτός συνόρων ραδιοφωνικά ή διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο.gr, που εκεί καθημερινά βρίσκεις ό,τι ακριβώς σε ενδιαφέρει και φυσικά μαθαίνεις και τα πάντα πρώτος. Φυσικά να μην παραλείψω ότι ξέρεις μας βρίσκεις και σε όλα τα social, όπως και σε επίσημους λογαριασμούς μας σε YouTube και Spotify. Και αμέσως επιστροφή στη μουσική μας, ολοκένουρια και απόλυτη αναβίση. Και εμείς αμέσως όλο πιο πάνω στο μεσημέρι μας στους 951.

Έτσι ακριβώς έχουμε καταγγελίες μεσημεριάτικα από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Ένοχο κορμί έπαιξε πολύ δυνατά. Το απολαύσαμε στο φινάλε εβδομάδα στους 9-5 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα, παιδιά, διαβάζω επίσης κάτι που όσο περνάει ο καιρός μας ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο, για το πανηγύρι φυσικά του Αγίου Μάμα, όπου και πυρετώδεις είναι οι εργασίες έτσι για να ετοιμαστεί ο χώρος που θα πραγματοποιηθεί και φέτος το πασίγνωστο και το πιο αγαπημένο μας πανηγύρι, το οποίο θα ανοίξει τις πύλες του 28 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως και στις 4 Σεπτεμβρίου και όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για ντόπιους και επισκέπτες και με τον Δήμαρχο έτσι Νέας Προποντίδας, ο κύριος Καράς, εκεί πέρα να λέει πως εκείνες οι παλιές ταβέρνες που υπήρχαν και είχαν κριθεί ακατάλληλες και παράνομες, τις γκρεμίσαμε όλες και στη θέση τους αδειοδοτήσαμε 20 νέες ταβέρνες με όλες τις προδιαγραφές και τις υγειονομικές διατάξεις που χρειάζονται με οικοδομικές άδειες για να λειτουργήσουν κανονικά ως καταστήματα εστίασης, όπου θα τεθούν σε λειτουργία από τις 20 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου σε ένα μέρος έτσι πιο οργανωμένο, ασφαλέστερο και σαφώς καλύτερο από τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά είναι τα ωραία θα πω. Όσο για την μουσική μας, συνεχίζουμε ψηλά. Νίκος Βέρτης, Δε Σε Νοιάζει, παίζει δυνατά με μας να ανεβαίνουμε μαζί στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

0: ψέματα.
1: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Τέλε πλάκα κάναμε. Τέλε ποιος είναι αυτός. Ποιο είναι το παιδί. Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Ανδρομάχη, καλέ ποιος είναι αυτός ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Να μας μαζί μέχρι αυτή την ώρα 4 παρακάτι στο μεσημέρι μας στους 9.51. Βέβαια, λίγο πριν φύγω αμέσως να σου πω ότι αύριο Σάββατο δίνουμε ραντεβού στα Μουδανιά για ακόμη ένα πολύ δυνατό καλοκαιρινό βράδυ στη Χαλκιδική με Απόν. Να ξέρετε, παιδιά, στη φετινή συναυλία στη Θεσσαλονίκη ήταν ένα απίστευτο βράδυ. Δεν σταματήσαμε να τραγουδάμε και να χορεύουμε. Οπότε περιμένουμε κάτι αντίστοιχο και αύριο εκεί. Να ξέρετε, γενικότερα, επειδή το μέρος είναι δύσκολο από άποψη πάρκινγκ, να είστε καμιά ωρίτσα νωρίτερα εκεί για να βολευτείτε. Τέλος, στα του ποδοσφαίρου, χθες δεν τα κατάφερε τελικά στην Τούμπα κόντρα στην Άντερλεχτ. Αυτές γενικά οι σχολές Βέλγιο και Ολλανδία δεν μασάνε τίποτα. Έρχονται χωρίς φόβο και παίζουν στα ίσια το παιχνίδι. Δεν τα κατάφερε λοιπόν. Ο Δικέφαλος ιτήθηκε με 0-1 και πλέον πηγαίνει την επόμενη εβδομάδα στο Βέλγιο για να ανατρέψει την κατάσταση και φυσικά να πάρει την πρόκριση. Όσο για τα υπόλοιπα, καλά να περάσετε σε οτιδήποτε επιλέξετε να κάνετε το Σαββατοκύριακο και μια και Αύγουστος να φτιάξετε έτσι πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το μεσημέρι Δευτέρας. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές δύο ώρες και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2 ώρο. Φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπάρχουν όμως, παιδιά, και κάποια σημεία που καλό είναι να μην τα καθαρίζουμε κάθε εβδομάδα όπως τα υπόλοιπα.
2: Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ειδικοί.
3: Είμαστε σίγουροι ότι δεν τα κάνουμε, ναι.
2: 100%.
1: Τα φωτιστικά, για παράδειγμα, δεν είναι προτεραιότητα.
2: Μα κάθε εβδομάδα όχι, αλλά μια φορά το χρόνο πες το Μάνο.
3: Όχι, μια φορά το χρόνο έρχεται κάποια, πετάει κανένα σου κέρκ, μάθηκα
2: θα λέγαμε προχθές.
1: Και σου λέει πως το πετάει, λειτουργεί ως ξεσκονόπανο.
2: Αυτό. Όπως το παίρνεις, πέφτει ένα κιλό σκόνη.
1: Τα σοβατεπί επίσης.
2: Δεν ξέρω καν τι είναι το σοβατεπί, δεν έχω καταλάβει ποτέ.
1: Αλήθεια.
2: Είναι αυτά κάτω.
1: Ναι, το κομμάτι.
2: Το πάνω δεν λέγεται σοβατεπί, μόνο το κάτω.
3: Αρμός δεν λέγεται.
1: Το πάνω.
2: Όχι, αρμός είναι ανάμεσα στα πλακάκια.
3: Ναι, ρε Μάνο, έλεος. Δεν λέμε αυτό.
1: Όχι. Στο πάτωμα είναι το πλακάκι ή το laminate και υπάρχει μετά αυτό που ενώνεται με τον τοίχο. Εκείνο γύρω-γύρω είναι το σοβατεπί.
2: Και κάπως έτσι έχουμε μετατρέψει τι δεν χρειάζεται να καθαρίζετε κάθε εβδομάδα στο τι είναι αυτό που δεν ξέρετε καν πώς λέγεται και πρέπει να σκεφτείτε έστω μια φορά στη ζωή σου που καθαρίσετε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Ειρήνη, Μουδανιά. 7 Αυγούστου, ανοιχτό θέατρο νέων Μουδανιών.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Ανάπλαση της ΔΕΘ. Χρηματοδότηση 204 εκατομμυρίων ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Τουρισμός για όλους. Σήμερα οι αιτήσεις για άτομα που το άφημί τους τελειώνει σε 5 και 6. Ναύπλιο. Προφυλακίστηκαν οι δύο Ινδοί για τη δολοφονία του 58χρονου ψυχολόγου. Γερμανία. Δύο τραμ συγκρούστηκαν στο Γκέζελκίρχεν. Τουλάχιστον 25 τραυματίες. Europa League. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με 0-1 από την Anderlecht.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

Νομίζω έχετε καταλάβει πόσο πολύ μου αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί ακούμε για Δευτέρες, ενώ είναι Παρασκευή. Δεν πειράζει, το τραγούδι είναι καταπληκτικό, ακόμη και αν το ακούς τις Κυριακές. Αντώνης Ρέμος στο Κοσμοράδιο 95,1 και Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδίο σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6, και αν είσαι αυτή τη στιγμή στην πόλη, να ξέρεις ότι παίρνεις το αυτοκίνητο και κάνεις τη βολτάδα σου ελεύθερα, καθώς όλα είναι στα πράσινα. Δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Έχουμε όμως πάρα πολύ ζέστη. Γι' αυτό θέλω να ενυδατώνεσαι. Πιέσαι κανέναν ηλεκτρολίτη, κακό δεν κάνει. Και εννοείται λίγο προσοχή με τους ανεμιστήρες και τα κλιματιστικά, γιατί καλή ώρα μπορεί να πάθετε καμία ψήξη και να τους κοιτάτε όλους μόνο από αριστερά και να νομίζουν αυτοί που κάθονται στα δεξιά σας ότι έχετε κάποιο πρόβλημα μαζί τους. Γιατί δεν μπορείτε να γυρίσετε να τους κοιτάξετε. Όμως τώρα που το είπα, κάτι ξέρεις. Ρία Ελληνίδου, αμέσως τώρα στους 9, 5 και 1. Καλώς ορίσατε.

0: Και αν δεν βρίσκεσαι στο Αιγαίο, αλλά βρίσκεσαι στο Ιόνιο ή σε κάποιο άλλο πέλαγος ή σε μια φουσκωτή πισίνα στο μπαλκόνι, ελπίζω να είσαι καλά. Αυτή λοιπόν είναι η Άννα Φύση. Εσύ είσαι κοσμοσυντονισμένος στους 95 και ένα. Εγώ είμαι η Δημήτρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου ράδιο σουσού μέχρι τις 6. Θα ήθελα κάπου εδώ να σε ενημερώσω, φίλε μου, ότι έχεις μόνο λίγα λεπτά για να δηλώσεις συμμετοχή στο διαγωνισμό μας στο Instagram, καθώς στη δεύτερη μας ώρα θα κάνουμε την κλήρωση. Τι κερδίσεις? Ένα διήμερο, δύο διανυκτερεύσεις, δηλαδή τρεις μέρες για δύο άτομα με πρωινό σε Junior Suite στο A4 Art Hotel, το οποίο βρίσκεται στην Θάσο, και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Κοσμοράδιο κατ' παύλα 951, που είναι το Instagram μας, να βρεις το καρφιτσωμένο post με την Πινέζα και να δηλώσεις συμμετοχή. Αλλά μη φοβού, έχουμε και δεύτερο διαγωνισμό σε περίπτωση που δεν θέλεις να ταξιδέψεις, αλλά θέλεις να πας εδώ στη Θεσσαλονίκη κέντρο κεντρικά να περιποιηθείς τον εαυτό σου. Λεπτομέρειες σε πολύ λίγο.
1: Ούτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο, ούτε καν.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Α, όχι, όχι, όχι, όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
5: Faith Eohari.
1: Τίτλος.
5: Αντισυμβατική σχέση.

ρε παιδιά, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο να βγάζουμε καλοκαίρια μέσα σε αγκαλιές. Όταν υπάρχει κλιματιστικό, είμαστε σε καμιά παραλία, έτσι. Αν κάνει ζέστη, αφήστε τις αγκαλιές. Μόνο ματάκια, παιδιά, μόνο ματάκια. Όμως, όταν έχουμε και αγκαλιά και μια παγωμένη μπύρα, νομίζω ότι τα πράγματα είναι ακόμη καλύτερα. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί σήμερα, 7 Αυγούστου, είναι Διεθνής ημέρα μπύρας. Μάλιστα, στην Αίγυπτο, κατά την εποχή της παλαιάς αυτοκρατορίας, της οποίας το τέλος τοποθετείται γύρω στο 2500 π.Χ., ήταν ήδη γνωστά περισσότερα από 4 είδη μπύρας. Φαντάσου πόσο παλιά είναι. Και μιας και μιλάμε για τα παλιά, θέλω να σου πω ότι σαν σήμερα το 2004 εγκαινιάζεται η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, που είναι και η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου. Εμείς τώρα ξέρεις ότι ερχόμαστε πάλι στο παρόν, γιατί ο Νίνο με την Τζόζεφιν μας ρωτάνε: τι κάνεις? Καλά είμαι εσύ.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δικό σου χάρτη δείχνει το Κοσμοράδιο 95,1. Λοιπόν, δεν τον κρατάς ανάποδα. Έχεις πάρει το σωστό χάρτη. Εδώ είμαστε λοιπόν. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, στο δικό σου ρέδι Ζουζού μέχρι τις 6 και πάμε να χαιρετήσουμε. Έχουμε εδώ την Βαΐα. Τι ωραίο όνομα είναι αυτό. Έχουμε το Σταύρο, ο οποίος έχει γίνει καθημερινός και μου αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε εδώ πέρα ένα ζουζούνι, το οποίο δεν μου λέει το όνομά του, αλλά αγαπάει πάρα πολύ τον μικρότερό της αδερφό ή το μικρότερό του αδερφό. Και θέλει να του κάνει μια αφιέρωση. Ξέρετε ποιοι είστε, οπότε σας κάνω και τους δύο μια ραδιοφωνική αγκαλιά. Τα φιλιά μου στο Θωμά, αλλά και στην Αναστασία. Και περιμένω τα δικά σου μηνύματα στο 6982-951. 951 για καλησπέρες, αφιερώσεις, φωτογραφίες από τον τόπο που μας ακούς ή μια φωτογραφία από τα αστέρια. Τώρα, πώς τέριαξε τα αστέρια, έτσι, απογευματιάτικα. Ήθελα να ακούσω λίγο Νικοβέρτη.

Διώξε την πίκρα λοιπόν. Καλά λέει η Πεκιζίνα στο Κοσμοράδιο 95,1 και κάπως έτσι εσείς φτάσαμε και στο τέλος του πρώτου μας 60 λεπτού. Γεια σας και χαρά σας. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και να έτσι σταυροφιλήσω τον Αντώνη, ο οποίος κάτι σκόρδα μου στέλνει εδώ, κάτι ματάκια. Τι έχει πάθει εδώ το παιδί, δεν ξέρω. Τι θα γίνει λέει με τη ζέστη πια, τουλάχιστον στη δουλειά. Δεν έχουμε τύψεις, έχουμε το κλιματιστικό στο full. Μόλις σε έδωσα, δεν ξέρω το κατάλαβες. Τα φιλιά μου στην Φένια, η οποία επιτέλους λέει Παρασκευή, επιτέλους άδεια και πάντα για άδεια ξεκινάει με Έλλη Κοκκίνου. Ναι, λοιπόν, γιατί Έλλη Κοκκίνου έχει βγάλει και πάρα πολύ ωραία καλοκαιρινά τραγούδια, παλιά και νέα. Και θέλω να σου πω ότι αν δεν είσαι ακόμα σε Μούτα Δίας ή είσαι σε Μούτα Δίας και δες να γυρίσεις και να πας να κάνεις μία θεραπεία στο σώμα σου, θέλω να σου πω ότι στο δεύτερο μας 60 λεπτό έχουμε διαγωνισμό. Γιατί τρεις τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν μία θεραπεία σώματος drainage, το είπα και με προφορά, από το Αζαλέ Medical Care. Αυτά και άλλα πολλά, όχι στο δελτίο των 9, αλλά στη δεύτερη μας ώρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια ειδικότητα γιατρού φοβάσαι περισσότερο? Και η Σοφία μας φέρνει μερικές από τις απαντήσεις σας.
2: Νομίζω οι περισσότερες απαντήσεις λένε οδοντίατρο.
3: Ναι, με μεγάλη διαφορά νομίζω βγαίνουν πρωταθλητές.
2: Η Παυλίνα μάλιστα έγραψε οδοντίατρο. Έχω καεί από αυτόν. Από δόντια έκανα εγχείρηση καρδιάς.
3: Ας το καλό.
1: Παιδιά, δεν ξέρετε ότι συνδέονται.
4: Συνδέονται.
1: Αν έχει σουλίτιδα ειδικά και είναι προχωρημένη κατάσταση, είναι αυτό συνδέεται με την καρδιά.
3: Πολύ πράγμα.
2: Γυναικολόγο πάντως λέει η Κατερίνα.
1: Είναι μέχρι να βρει τον κατάλληλο.
2: Μάλλον βρήκε ο Ζαφίρης. Λέει τους γενικούς γιατρούς, γιατί έχω παντρευτεί μια τέτοια.
3: Φοβάται λίγο.
1: Δωρεάν παροχές, καλέ.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Ποσίδι, έτοιμοι.
8: The U90s.
7: Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
9: Το απόλυτο 90's show έρχεται στο Blue Banana, στο κάμπινγκ του Άπη Θήτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
7: Reunion 90s, Turn Up the Summer.
9: Blue Banana, Ποσίδι, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
10: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 7 Αυγούστου, Φωτεινή Βελεσιώτου. Σάββατο 8 Αυγούστου, Βαγγέλης Γερμανός. Κυριακή 9 Αυγούστου, η μοναδική Gang Tet σε ένα μοντέρνο jazz κουαρτέτο. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
11: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
12: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 69χρονος αλλοδαπός συνελήφθη για μεταφορά παράνομων μεταναστών στο πόρτ παγκάζ του αυτοκινήτου του. ΟΠΕΚΑ. Σήμερα η δεύτερη πληρωμή των δικαιούχων του λογαριασμού αγροτικής εστίας. Πόρτο Γερμενό. Πάνω από 100 σπίτια με ολοκληρωτικές ή σοβαρές ζημιές από τη μεγάλη φωτιά. Ζάκυνθος. Υποεδίν καταγγέλει 8 βιασμούς τουριστριών από τον Ιούνιο. Γερμανία. Ισόβια στον 25χρονο Αφγανό που σκότωσε 2 ανθρώπους ρίχνοντας το γιο ταχύ του σε διαδήλωση στο Μόναχο.

Και κάθε φορά ακούω αυτό το πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, όπου ο Νίκος Οικονομόπουλος μας λέει με λίγα λόγια και εγώ ξέρω ότι με το άκρος αντίθετο και θα βγω να σου πω πολλά. Τι να κάνω, έχω όρεξη και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Και από ό,τι φαίνεται και ο καιρός έχει όρεξη, γιατί συγγνώμη λίγο να σχολιάσουμε τι σύννεφα είναι αυτά πάνω από τη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Και ρε, έτσι συμφωνήσαμε. Εμείς δεν είχαμε πει ότι το Σαββατοκύριακο θα πάμε να κάνουμε μπάνιο. Στους 31,5 λέει η θερμοκρασία, με αίσθηση σαν 36,8 και καμία πρόβλεψη λέει για βροχές και καταιγίδες. Οι βροχές μεταβέρθηκαν την Κυριακή. Τα σύννεφα σήμερα για ποιο λόγο, για να μας προειδάσεις? Δεν θέλουμε, έχουμε μέρες ακόμη. Καλησπέρισα, με καλησπέρισα. Για είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εδώ θα είμαι στο δικό σου ραδιο σουσού. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6 και αν είσαι στο αυτοκίνητό σου, προσοχή εκεί στο Επταπύργιο. Φιλιοδηγέ προς δυτικά. Ένα ατύχημα έχει σημειωθεί. Σταματημένο αυτοκίνητο φαίνεται να υπάρχει σε εκείνο το σημείο. Οπότε η κίνηση ξεκινάει από τα Κωνσταντινοπολιτικά. Κάπου εδώ να στείλω και όλη μου την αγάπη και πάρα πολλές ραδιοφωνικές αγκαλιές στο φίλο Ευάγγελο και την πολύ αγαπημένη μου οικογένεια, στη μαμά Νίκη και στην αδερφή Μαρία Δήμητρα. Και εννοείται, εμείς παραμένουμε κόσμο συντονισμένοι, γιατί θα γίνει χαμός. Έρχεται Γιώργος Σαμπάνης, έρχεται Μιχάλης Χατζηγιάννης, αλλά πρώτα Κατερίνα Λιόλιου. Και για την επόμενη, φυσικά στο Κοσμοράδιο.

0: αυτό να τους πεις.
1: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
3: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
2: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
1: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
2: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Ζέστα, αγαπημένη Θοδωρή Σπέρι, στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε πέραν από έτσι πάρα πολύ ωραίο ραδιο σουσού και πάρα πολύ ωραίους διαγωνισμούς. Γι' αυτό θέλω να σε πάρω άλλα μπρατσέτα και να πάμε στο Αζαλέ Medical Care, το οποίο βρίσκεται εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, γιατί τρεις από εσάς θα κερδίσουν ένα λεμφικό drainage. Ακούγεται λίγο τρομακτικό. Μία αποστράγγιση, μία παροχέτευση. Τι είναι τώρα αυτό που σου λέω? Είναι το μοναδικό είδος μασάζ με την ιδιότητα να επιδρά άμεσα και σημαντικά στη βελτίωση της υγείας. Γίνεται λοιπόν με τη μέθοδο του ενδοδερμικού μασάζ μέσω των δερμοεμπιέσεων και βελτιώνει τη λεμφική και την αιματική κυκλοφορία. Οπότε, ό,τι θεματάκι έχουμε από κατακρατήσεις μέχρι θέματα με την αποτοξίνωση, πόνους, πρυξήματα, κυταρίτη, δεραγάδες κτλ. Αυτό τα βοηθάει όλα. Θέλω να μου στείλεις τη λέξη θεραπεία μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο Viber 6982 951 951. Και καλή επιτυχία.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Production.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Ελένη Τσαλιγοπούλου. Σάββατο 8 Αυγούστου, η συναυλία του καλοκαιριού. Αγαπημένες επιτυχίες του ΚΤΕΣ, παρέα με την Ελένη Τσαλιγοπούλου στο Γυμνάσιο Νέου Μαρμαρά. Προπόληση στο more.com. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η συμφωνία πάει συναυλία.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
3: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Συνέ Σάββας, Νέα Πλάγια, Χαλκιδικής. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 9, Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.

Και αν τύχει και αγαπήσετε και ακαταλλήλους, μην αγχώνεστε καθόλου. Όλα μας στο πρόγραμμα και στη ζωή είναι. Το θέμα είναι να κρατάμε πάντα τα θετικά και να μαθαίνουμε κάτι από όλα τα κατάλληλα. Εδώ είμαστε, Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και θέλω να σου αποκαλύψω μία ένοχη απόλαυσή μου. Μου πετάει συνέχεια τώρα τελευταία στην αρχική μου και στο Instagram και στο TikTok πάρα πολλά βιντεάκια με μαγείρισες AI, οι οποίες φτιάχνουν πάρα πολύ ωραίες και λαχταριστές συνταγές. Και προφανώς επειδή είναι AI, η συνταγή φαίνεται πανεύκολη. Οπότε είδα μία συνταγή χτες το μεσημέρι για λαχανοντολμάδες. Και λέω, εγώ δεν έχω φτιάξει ποτέ λαχανοντολμάδες και ακόμα και την πατάτα τηγανητή. Λέω, θα τους φτιάξω τους λαχανοντολμάδες, φαίνονται πανεύκολοι. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Ντολμά κάναμε, λάχανο δεν ξέρω που βρέθηκε, κάπου εκεί είναι, άχνο φαίνεται. Το κάνετε κι εσείς ή μόνο εγώ, ή να αφήσουμε αυτή τη σκέψη να φύγει σαν άνεμος, όπως λέει ο Αντώνης Ρέμος, που θα ακούσουμε τώρα στους 9, 5 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μύθος Μάστορας, Μαργαρίτα. Κερμίνευσε το Μαργαρίτα όπως σε βολεύει. Θέλεις να είσαι στο μπαλκόνι με μια γλάστρα Μαργαρίτας, με τη φίλη σου τη Μαργαρίτα, με μια Μαργαρίτα στο χέρι ή με όλα μαζί ταυτόχρονα. Εδώ είμαστε Κοσμοράδιο 95,1 σε αυτό το ραδιοσουσού το οποίο θα διαρκέσει περίπου άλλα 15 λεπτά. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Χαμό το ίσωμα για να πα προ τη Χαλκιδική να ξέρει ότι μπορεί να κατεβάσει τι εφαρμογέ μα Κοσμοράδιο 95,1 για iOS και για Android εντελώς δωρεάν. Και μια και μιλήσαμε για Μαργαρίτες, αν δεν θέλεις κοκτέιλάκι, μπορείς να πιεις μια γρανίτα πολεμόνι.

0: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις.

Όπως έλεγαν και στον Κωνσταντίνο και Ελένη, θέλουμε να βάζετε περισσότερο ο Σάκης. Ο Σάκης βάλαμε λοιπόν. Σάκης Ρουμπάς υπήρχε πάντα για να κλείσουμε όχι μόνο τη σημερινή μας εκπομπή, αλλά και όλη την εβδομάδα μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ λοιπόν είμαι η Δημήτρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6. Τώρα μπορεί εγώ να αποχωρώ, αλλά οι επιτυχίες στο Κοσμοράδιο 95,1 δεν σταματάνε ποτέ. Καθώς τώρα έρχεται Τάσος Ριζόπουλος μέχρι τις 8 και αύριο Σάββατο ξυπνάς πουρνο-πουρνο με Μαρίνα Μαρτίδου από τις 8. Ακολουθεί Βασιλής Παπαβασιλείου, Αναστασία Βασκελή, Φίλιππος Χαραλαμπίδης και σήμερα αλλά και αύριο έχουμε Βεραδόπαρτο, Νίκος Χαλκούσης, Non-Stop Mix 10 με 1 και DJ Αντώνης Δημητριάδης από τη 1 μέχρι και τις 3. Και εμείς δεν χανόμαστε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Αχ, ένα ταξίδι καιρό έχουμε.
2: Στο Παγκράτη λέει η άλλη καλέ.
1: Έστω και στο Παγκράτη.
2: Θες να πας στο Παγκράτη.
1: Στην Αθήνα, δεν πειράζει.
2: Δεν θα βρίσκεις πάρκινγκ.
3: Καλά, πήγαινε μέχρι την Πηλαία τώρα στο σπίτι σου και να σου πω. Από καθαριότητα, πώς θα πας.
1: Μισή αρχοντιά.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Να είναι καλά η μαμά.
2: Ένα τέταρτο άρχοντα είναι, να ξέρει. Τα μισά κάνει.
1: Έχω μπάτλερ. Έχω καθαρίσει.
3: Έχεις ζωηρή φαντασία.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ακούει άραγε η Δήμητρα στο Γιάννη. Ράδιο.
5: Ναι, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Ποιος είναι?
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στη Σίβηρη. Την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8.30 στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Εισιτήρια προπολούνται στα σημεία προπόλησης του φεστιβάλ και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μετρό Θεσσαλονίκης. Ξεκινούν τα νυχτερινά δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης προς Καλαμαριά. Μέχρι τέλος του μήνα η παράδοση. Καστοριά. Έκτακτα μέτρα για την καταστολή της διασποράς της ευλογιάς των προβάτων. Σέρες. Δύο νεκροί μετά από σύγκρουση γιο ταχύ με φορτηγό. Ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας στη Σλοβακία. Ξεπέρασε τους 42,2 βαθμούς Κελσίου. Παγκόσμιο Το πρωτάθλημα στίβου K20. Ασημένιο μετάλλιο για την Εύελιν Μητροπούλου στο μήκος με άλμα 6,44 μέτρα.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλ. Καρδούλες μου, τι κάνετε, λατρείες μου, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Τάσος Ριζόπουλος και είμαι μέσα στη θετική ενέργεια και μέσα στη χαρά για το Σαββατοκύριακο των Πρωτοπυλών. Γιατί αυτή η εκπομπή είναι ήδη στον αέρα, ξεκίνησε με τραγουδάρα και έρχονται και διαγωνισμοί και επιτυχίες και αποκλειστικά που κάνουν θράψη, πανικό και εντύπωση από το Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Τάσος Ριζόπουλος και τι έχω να πω, κίνηση στους δρόμους. Για να δω λοιπόν τι γίνεται σε κεντρικές αρτηρίες, κεντρικούς δρόμους στη Θεσσαλονίκη. Όχι τίποτα ιδιαίτερο. Βλέπω λίγη κίνηση στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Λίγη κατεβαίνοντας τη Λαγκαδά για να βγει στην Εγνατία. Ελάχιστη, μη φανταστείτε κάτι το ιδιαίτερο. Και από ό,τι φαίνεται, όλη την έχετε κάνει για Χαλκιδική. Οπότε, τι κάνω εγώ τώρα, τσουπ στο χάρτη, στο φανάρι της Καλλιθέας. Λίγη κίνηση κλασικά και θα πάω και στο φανάρι της Νικήτης που εκεί θα γίνεται. Το έλα δεις και ας να ακούσει. Έχει κίνηση, ναι, αρκετή. Λοιπόν. Ακόμα σ' αγαπώ και εγώ σας αγαπώ πολύ. Το λέει και η Νατάσα Θεοδωρίδου. Είμαι ο Τάσος Ριζόπουλος. Καλώς ήρθατε.

0: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούτα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και magic στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης.
3: Faith Εουχάρη.
4: Τίτλος.
3: Αντισυμβατική σχέση.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Γεια σου ρε Κατερίνιο, λογαριασμός. Και εγώ θα πω στο τέλος Χριστό Γαμπρό, η Κατερίνα Λιόλιου που κάνει θράψη στις συναυλίες της και ετοιμάζεται για μια σούπερ συνεργασία για το χειμώνα με Σάκη Ρουβά και ετοιμάζει για καινούριο τραγούδι. Χρόνια πολλά, έτσι θα λέγει το τραγούδι, σε σένα το ψεύτη. Έχουμε κάτι ψεύτες κι εμείς, άστο το λέω, άστο μου λες που, παντού, εσύ δεν έχεις τη δουλειά σου, ψεύτη. Η ψεύτρα, έχεις. Δεν έχεις το χώρο τον οποίο κινείσαι, έχεις. Παντού υπάρχουν αυτοί οι κακοπροαίρετοι, έτερων εκάτερων. Αγάλη, αγάλη, γλύντα η αγουρίδα μέλη. Και όποιος βιάζεται σκοντάφτη, μου λες γιατί τις λες αυτές τις παροιμίες. Έχω τους λόγους να σου πω. Γιατί και η Κατερίνα Λιόλιου πήγε αγάλη, αγάλη τα πράγματα και δεν σκόνταψε. Γιατί όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Έχτισε σε καλές βάσεις την καριέρα της και πορεύεται εν ειρήνη προς την επιτυχία. Σε λίγο θα έρθει διαγωνισμός. Ποιος μου λες τώρα, δεν ξέρω ποιο να διαλέξω. Μπορώ να κάνω και 4 διαγωνισμούς, δεν τους κάνω. Και τους 4. Θα κάνω 2. Δηλαδή το 50%. Αλλά δεν ξέρω ποιο να πρωτοδιαλέξω. Κάνε λίγη υπομονή, έρχεται ένας από τους 4 διαγωνισμούς σε λίγο.

Κοσμοράδιο 95,1. Τα σώστε μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Ακούστε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γεια σου ρε Άννα Βύση, και εγώ σου μιλάω μπέσα ότι ξέρω τι ετοιμάζεις για τη μεγαλειώδη συναυλία στην Αθήνα. Δεν θα πω όμως τίποτα γιατί είμαι καλός άνθρωπος, καταλαβαίνεις. Η Άννα, παιδιά, ετοιμάζει να μας καταπλήξει στη μεγαλειώδη συναυλία που ετοιμάζει στην Αθήνα. Παιδιά, μην ξεχνάτε, έχουν μείνει μόνο λίγες μέρες, έτσι. Άρχισε να μετράει αντίστροφο χρόνος, 50 μέρες το ΆΚΑ. Χαμός θα γίνει. Λοιπόν, χαμός θα γίνει και με αυτό που θα ανακοινώσω τώρα, γιατί έρχεται ο Στέλιος Ρόκος στον αέρα της πόλης καταρχήν. Είμαι εδώ, θα μας πει ο Στέλιος. Αλλά έρχεται και μέσα το Οκτώβριο στο Ιφηγένεια μαζί με Ανδρομάχη. Ναι. Όσοι με παρακολουθείτε στο Instagram, να με ακολουθήσετε, Τάος Ριζόπουλος, πιο απλό δεν έχει. Α, πατήσει Ριζόπουλος, εμένα θα σε βγάλει πρώτο. Λοιπόν, στο Instagram έβαλα ένα quiz. Τι κοινό έχει ο Στέλιος Ρόκος, η Ανδρομάχη και εγώ? Θα συνυπάρξουμε όλοι μαζί σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης στο Ιφηγένεια. Μέσα Οκτώβρη ξεκινάει. Ρόκος, Ανδρομάχη, DJ set, Τάσος Ριζόπουλος. Παιδιά, θα γίνει χαμός. Και επειδή σας προειδέασα, πάρτε και ένα Στέλιο Ρόκο τώρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπάρχουν όμως, παιδιά, και κάποια σημεία που καλό είναι να μην τα καθαρίζουμε κάθε εβδομάδα όπως τα υπόλοιπα.
2: Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ειδικοί.
3: Είμαστε σίγουροι ότι δεν τα κάνουμε, ναι.
2: 100%.
1: Τα φωτιστικά, για παράδειγμα, δεν είναι προτεραιότητα.
2: Μα κάθε εβδομάδα όχι, αλλά μια φορά το χρόνο πες το Μάνο.
3: Όχι, μια φορά το χρόνο έρχεται κάποια, πετάει κανένα σου κέρκ,
2: μάθηκα. Το λέγαμε προχθές.
1: Και σου λέει πως το πετάει, λειτουργεί ως ξεσκονόπανο.
2: Αυτό. Όπως το παίρνεις, πέφτει ένα κιλό σκόνη.
1: Τα σοβατεπί επίσης.
2: Δεν ξέρω καν τι είναι το σοβατεπί, δεν έχω καταλάβει ποτέ.
1: Αλήθεια.
2: Είναι αυτά κάτω.
1: Ναι, το κομμάτι.
2: Το πάνω δεν λέγεται σοβατεπί, μόνο το κάτω.
3: Αρμός δεν λέγεται.
1: Το πάνω.
2: Όχι, αρμός είναι ανάμεσα στα πλακάκια, ρε Μάνο, έλεος.
3: Δεν λέμε αυτό.
1: Όχι. Στο πάτωμα είναι το πλακάκι ή το laminate και υπάρχει μετά αυτό που ενώνεται με τον τοίχο. Εκείνο γύρω-γύρω είναι το σοβατεπί.
2: Και κάπως έτσι έχω μετατρέψει τι δεν χρειάζεται να καθαρίζετε κάθε εβδομάδα στο τι είναι αυτό που δεν ξέρετε καν πώς λέγεται και πρέπει να σκεφτείτε έστω μια φορά στη ζωή σου να το καθαρίσετε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Ο Απόρ, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόρ ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα Μουδανιά Χαλκιδικής.
3: Αυτό.
1: Όχι. Στο πάτωμα είναι το πλακάκι ή το laminate και υπάρχει μετά αυτό που ενώνεται με τον τοίχο. Εκείνο γύρω-γύρω είναι το σοβατεπί.
2: Και κάπως έτσι έχω μετατρέψει τι δεν χρειάζεται να καθαρίζετε κάθε εβδομάδα στο τι είναι αυτό που δεν ξέρετε καν πώς λέγεται και πρέπει να σκεφτείτε έστω μια φορά στη ζωή σου να το καθαρίσετε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
1: Καλοκαιράκι.
5: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
5: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Ελένη Τσαλιγοπούλου. Σάββατο 8 Αυγούστου, η συναυλία του καλοκαιριού. Αγαπημένες επιτυχίες του χτες, παρέα με την Ελένη Τσαλιγοπούλου στο Γυμνάσιο Νέου Μαρμαρά. Προπόληση στο more.com. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η συμφωνία πάει συναυλία.
7: Ο ανατρεπτικός Γιώργος Κακοσέος και ο εκρηκτικός Αναστάσιος Ράμος ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια ανεπανάληπτη live εμφάνιση. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Marquis Experience στην Καλλιθέα. Οι δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες έρχονται έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τη διασκέδαση με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σάββατο 8 Αυγούστου, Marquis Experience, Καλλιθέα Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 698-581-5565.
0: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

δώσε πόνο. Δεν είναι τα παλιοπράγματα μόνο. Είναι οι παλιοκαταστάσεις και η παλιοκοινωνία. Λοιπόν, έλα πάμε να φτιάξουμε διάσταση. Δεύτερο 60 λεπτό μετά στο Ριζόπουλο, στον αέρα της πόλης, για να περάσουμε όμορφα, καταπληκτικά, μοναδικά, ανεπανάληπτα. Κίνηση στους δρόμους. Στην Αερογέφυρα Σταυρούπολης λίγη κίνηση, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Και κατεβαίνω στη Λαγκαδά για να βγει στην Εγνατία. Τα μάθατε? Τα μάθατε. Το μετρό Παρασκευή, Σάββατο έως τις 2.30 με το μεσονύχτιο και η Κυριακή έως τις 12.30. Έτσι. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Έχουμε και μετρό. Τι ωραία. Θα γίνει και η επέκταση μέχρι την Καλαμαριά. Να παίρνεις, λέει, το μετρό, να πηγαίνεις στην Καλαμαριά, να κατεβαίνεις την Κρήμη, τα πόδια, πεις τον καφέ σου. Να κάνεις τις βουτιές σου. Γιατί εκεί είναι και πράσινα, λέω. Έχει γαλάζια σημαία. Να το ξέρετε κι αυτό, έτσι. Στην Κρήμη εκεί πέρα τα νερά είναι καθαρά. Γαλάζια σημαία έχουν. Ωα! Παίρνεις το μετρό και πας. Άρε! Το έφτιαξε ο Κυριάκος. Ό,τι θέλετε πείτε, ο Κυριάκος το έφτιαξε. Η αλήθεια να λέγεται. Λοιπόν, ρέμος Δευτέρα και ας είναι Παρασκευή μετά στο Ριζόπουλο, στον αέρα της πόλης. Αμέ.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: Έλα ρε παιδί μου, φωτιά στη νύχτα. Και εγώ θα βάλω φωτιά στα κινητά σας με το δεύτερο διαγωνισμό, ο οποίος ξεκινάει αμέσως τώρα. Αριστοτέλ. Στο Αριστοτέλ, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή υπάρχουν happy day, θα το πω εγώ. Τι σημαίνει αυτό? Δευτέρα, pizza day, 50% όποια πίτσα και αν παραγγείλεις, μισή τιμή την πληρώνεις. Την Τετάρτη, μισή τιμή τα μπέργκερ από την κανονική. Και την Παρασκευή, μισή τιμή τα ζυμαρικά. Δέματα έγινε πουθενά άλλο. Δεν έχει γίνει πουθενά σε κανένα άλλο μαγαζί. Διότι ο Αριστοτέλ θέλει να σε κρατάει όλους χορτάτους και όλους χαρούμενους. Λοιπόν, πάρε το κινητό. Γράψε τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951. Το Αριστοτέλ βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπως κατεβαίνει στην πλατεία Αριστοτέλους πριν βγει στη Λεωφορονίκη, στο αριστερό σου χέρι. Σημείο συνάντηση, θα δεις όλους εκεί τους επώνυμους και αγαπημένους και όλους τους λατρεμένους. Κοκτέιλ φοβερά, καφέδα σε συναγώνη, τελικά άστο. Το cheesecake με βύσσινο, όποιος με ακολουθεί κατάλαβε τι πέρασε χτες. Το cheesecake, όχι εγώ, το ευχαριστήκα το cheesecake, εξαφανίστηκε σε δευτερόλεπτα. Λοιπόν, παίρνει το κινητό, γράφει Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου 6982-951-951. Ένας τυχερούλης θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα. Δηλαδή, αυτός και άλλοι 3 σύνολο. Έτσι, καταπληκτικό. Καλή επιτυχία.
1: Ανακούει ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο. Ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Ναι.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, κορίτσι μου, όχι, όχι, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούς εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

όλα τα σ' αγαπώ. Και επειδή σ' αγαπάω, θα υπενθυμίσω για άλλη μια φορά το διαγωνισμό Αριστοτέλους στην πλατεία Αριστοτέλους. Κατεβαίνοντας για να βγεις στη Λεωφόρο Νίκης, στα αριστερό σου χεράκι βρίσκεται το Αριστοτέλους Σημείο Συνάντησης, όπου κάνει κάτι μοναδικό, έτσι. Έχει αυτό που λέμε χαρούμενες μέρες, happy day. Χωρίς θα ματίνει έτσι μτσίλι. Άσχετο το Α. Κάνει διακοπές στα ματίνα. Αρχές Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω, όπως και η φίλη μου Κατερίνα Καινούργη. Λοιπόν, αφήνουμε τα τηλεοπτικά. Ήταν μια μικρή παρένθεση και γυρνάμε στο Αριστοτέλ. Όπου Δευτέρα έχει pizza day. Όποια pizza για παραγγείλεις, τη μισή τιμή πληρώνεις, 50%. Τη Δετάρτη έχει burger day. Δηλαδή θα φας τα burger τα τεράστια, μισή τιμή, 50%. Από ό,τι γράφει ο κατάλογος. Και την Παρασκευή, ζυμαρικά day, 50% από ό,τι παραγγείλεις ζυμαρικά. Τέλεια. Παίρνει το κινητό, γράφει τη λέξη Αριστοτέλου, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Εσύ και άλλα τρία άτομα, σύνολο τέσσερα, κερασμένα. Περασμένα, κερασμένα, όχι ποτέ. Δεν είναι περασμένα, είναι κερασμένα από τον Τάσο Ριζόπουλο, το Αριστοτέλη και το Κοσμοράδι 95,1. Αγάπη μου, γίναμε σούσουρο, λέει Ανδρομάχη, που θα είναι στο Ιφηγένεια. Με το Ρόκο. Ρόκος, Ανδρομάχη, DJ Σε Τριζόπουλος. Έρχεται τον Οκτώβριο. Όπα!

0: καλή Κετούλα. Τι κάνει Κέτη, τι κάνεις Άννα?
1: Τέλεια.
0: Άννα είναι παρασκευούλα ζάχαρη, είναι παρασκευούλα μέλι. Είμαστε. Και έρχεται το Σαββατοκύριακο που θα είναι πετιμέζει. Σου είπα, καύσωνας. Αμή, 38 βαθμοί Κελσίου ετοιμάζω. Καλά, και σήμερα έχει πάρα πολύ ζέστη, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, η άλλα κεφαλά έρχεται να σας δροσίσει με επιτυχίες και μόνο επιτυχίες. Τι να ευχηθώ εγώ, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, μη τι άλλο. Δώρα σας έκανα, χαρά σας έδωσα, ειδήσεις σκάσανε, μπόλικες, δεν το συζητάω. Λοιπόν, η άλλα κεφαλά έρχεται για το επόμενο διωράκι. Εμείς ραντεβού τη Δευτέρα, 6 ώρα ντάν. Έως τότε δεν θέλεις μονείτε. Πως ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για σας. Φίλα τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, τα σέβη μου και εσύ.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια ειδικότητα γιατρού φοβάσαι περισσότερο? Και η Σοφία μας φέρνει μερικές από τις απαντήσεις σας.
2: Νομίζω οι περισσότερες απαντήσεις λένε οδοντίατρο.
3: Ναι, με μεγάλη διαφορά νομίζω βγαίνουν πρωταθλητές.
2: Η Παυλίνα μάλιστα έγραψε οδοντίατρο. Έχω καεί από αυτόν. Από δόντια έκανα εγχείρηση καρδιάς.
3: Ας το καλό.
1: Παιδιά, δεν ξέρετε ότι συνδέονται.
4: Συνδέονται.
1: Αν έχει σουλίτιδα ειδικά και είναι προχωρημένη η κατάσταση, είναι αυτό συνδέεται με την καρδιά.
3: Πολύ πράγμα.
2: Γυναικολόγο πάντως λέει η Κατερίνα.
1: Είναι μέχρι να βρει τον κατάλληλο.
2: Μάλλον βρήκε ο Ζαφίρης. Λέει τους γενικούς γιατρούς, γιατί έχω παντρευτεί μια τέτοια.
3: Φοβάται λίγο.
1: Δωρεάν παροχές, καλέ.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
6: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
5: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
6: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
5: Κατόγλου, δομικά υλικά.
6: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
5: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Πάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Πάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρο master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά Καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
10: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα. Μελέτης Ηλίας. Μιχάλης Οικονόμου. Θανάσης Δόβλης. Νάνση Μπούκ. Ιφηγένεια Καραμίτου. Γιώργος Νούσης. Λένα Μποζάκη. Βαγγέλης Αλευρής. Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη. Η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com.
11: Κυριακή 9 Αυγούστου. Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.

Τίποτα λιγότερο από το Αιγαίο δεν θέλουμε αυτό το παρασκευιάτικο απόβραδο του Αυγούστου. Είμαστε 7 Αυγούστου σήμερα, είμαστε ακόμη στη Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό, αλλά τι να κάνουμε. Τουλάχιστον έχουμε την καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί θα τα λέμε για τις επόμενες 2 ώρες ανάμεταξύ μας, 8 με 10. Και έτσι λοιπόν θα πορευτούμε και στους δρόμους της πόλης, γιατί φαντάζομαι και βλέπω κιόλας ότι είστε γενικά πολλοί στους δρόμους. Βλέπω όμως από κίνηση δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα και ο Περιφερειακός και η Μουδανιών βρίσκονται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, παραδόξως. Οπότε μια χαρά. Ελπίζω όπου και αν κινείστε να κινείστε πάρα πολύ άνετα και όπως βλέπω είναι όντως αλήθεια. Και στο πρώτο πόδι και στο δεύτερο είμαστε κομπλέ. Δεν συναντάτε ιδιαίτερα προβλήματα και καθυστερήσεις. Μάλλον έχετε ήδη φύγει. Οπότε για πάμε να δούμε και μέσα στο κέντρο τι έχουμε. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις μόνο στη διασταύρωση στη Χάνθ καθώς και στα φανάρια του Λευκού Πύργου. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε κομπλέ χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις και εμείς πάμε να συνεχίσουμε και με Στέλιο Ρόκο γιατί ξέρεις ότι εμένα τα καλοκαίρια με πιάνει μια τρέλα και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάντα εδώ και πάντα μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε χωρίζει.

0: Πώς να το εξηγήσω, Νίκος Βέρτης, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 για τη συνέχεια μας την αυραδινή, τη ραδιοφωνική, τη μουσική, έτσι γιατί ταξιδεύουμε μαζί από όσο μαθαίνω, πάντα στους 95,1 και πάντα με την καλύτερη ελληνική μουσική. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Τα μηνύματά σας τα αγαπώ, δεν μπορώ. Έχουν ξεκινήσει ήδη από πάρα πολύ νωρίς. Είναι αυτό της Παρασκευής που σας πιάνει μια τρέλα. Αυτό είναι και καλοκαιριάτικα και πάρα πολύ καλά. Πάμε λίγο εκεί στο αμάξι του Θωμά να πούμε ένα γεια στη Λένα, τη Δήμητρα και τη Θάλια και όλη αυτή την τρελοπαρέα που ταξιδεύουν για Χαλκιδική. Θα έρθω και εγώ το βράδυ εκεί που θα είστε. Βλέπετε, εγώ αυτό προσκαλούμε. Δεν έχω κανένα τέτοιο πρόβλημα. Οπότε θα με υποστείτε στην παρέα σας την ωραία. Φιλάκια πολλά και προσοχή στον δρόμο. Αυτή τη στιγμή καθοδόν για Χαλκιδική είναι και οι γονείς μου και προσπαθώ να καταλάβω τι έχει πάει λάθος και εγώ έχω ξεμείνει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν πειράζει, παιδιά. Δεν θέλω κανένα έτσι άγχος και προβλήματα. Δεν θέλω τέτοια. Οπότε μαζί θα συνεχίσουμε να τα λέμε πάντα μουσικά. Έρχεται σε λίγο ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Πέγγι Ζήνα και Όσα Αγαπάμε πάντα στους 95,1.
1: Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
4: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλή. Καριάτιδα, 13 Αυγούστου, Μουδανιά. Ανοιχτό θέατρο νέων Μουδανιών.
5: Καλοκαιράκι.
6: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
5: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
6: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
5: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
2: Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Ελένη Τσαλιγοπούλου. Σάββατο 8 Αυγούστου, η συναυλία του καλοκαιριού. Αγαπημένες επιτυχίες του χτες, παρέα με την Ελένη Τσαλιγοπούλου στο Γυμνάσιο Νέου Μαρμαρά. Προπόληση στο more.com. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η συμφωνία πάει συναυλία.

σαν Δίνος Αργύρος και Νόιζι πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί μέχρι τις 10. Άνω μεταξύ μας φυσικά θα πάμε να κάνουμε διακοπές, γιατί το είπαμε ότι θα την περάσουμε φοιτητικά τη φάση, γιατί για όλους τους φοιτητές μόνο με 15 ευρώ όλο το καλοκαίρι υπάρχει φυσικά το κάμπινγκ του Απιθίδα στο Ποσίδι το καλοκαίρι, και αν δεν έχετε πάει παιδιά έχετε κάνει κάτι λάθος, γιατί εκεί πέρα στο κάμπινγκ του Απιθίδα ζούμε 40 επικά events σε 70 ημέρες, καράο και τουρνουά beach volley, θεματικά πάρτι και πολύ ωραία μουσικά live. Και φυσικά να πούμε ότι όλοι οι φοιτητές από όλα τα πανεπιστήμια είναι ευπρόσδεκτοι. Γι' αυτό και με ένα κλικ στο bluebanana.gr τα μαθαίνετε όλα. Και εμείς, εσύ βασικά με ρωτάς πόσο σ' αγαπάω, και εγώ σου λέω μέχρι το τέλος του κόσμου. Και είναι ο Αντώνης Ρέμος και πάμε πιο ψηλά και ανεβαίνουμε μαζί πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

όλα τα ψέματα και τίποτα δεν αφήσαμε και μια χαρά τα είπατε. Και εσύ και εμείς σας πιστέψαμε, εντάξει, και εμείς τα θέλουμε και τα παθαίνουμε. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά, μαζί τα λέμε παρέα καθημερινά 8 με 10, όπως κάθε βράδυ. Έτσι και απόψε, λοιπόν, αυτό το βράδυ της Παρασκευής, στο Αυγουστιάτικο, να υπενθυμίσω το νούμερο του Viber 6982-951-951. Εκεί μου στέλνετε τις καλησπέρες σας, τις όμορφες. Σας φιλώ γλυκά. Καλησπέρα και στη φίλη μου την Άννα, η οποία από ό,τι μου γράφει εδώ πέρα λέει μόλις φτάσαμε Ιταλία, βεβαίως, και ερχόμαστε προς Θεσσαλονίκη για τέλειες διακοπές. Αυτό είναι. Γιώργο μου, είσαι ένα πάρα πολύ τυχερό αγόρι με αυτό το κόριτσι δίπλα σου που σε αγαπάει πολύ. Καλό δρόμο, παιδιά, και σας περιμένουμε, εννοείται, καλώς να μας έρθετε. Πέτρος Ιακωβίδης για τη συνέχεια, γιατί ξέρεις ότι για μένα είσαι τέλεια χωρίς καμιά τέλεια. Δυνατά αμέσως τώρα.

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντροπόμαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

Παντελής Παντελίδης. Το ζητάτε, το αγαπάτε. Το ακούσαμε πάρα πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Γιατί εδώ εμείς χατήρια δεν χαλάμε. Και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr εννοείται. Μας ακούτε ζωντανά. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Ανέβασε ρε παιδιά και η Μαρία Μενούνος κάτι πολύ ωραίες φωτογραφίες στο Instagram της. Δεν λέω, πολύ όμορφη. Αλλά έγραψε όμως ότι κάθε χρόνο η Ελλάδα μου δίνει κάτι που δεν ήξερα ότι χρειαζόμουν. Εμάς πάλι, φίλη Μαρία, η Ελλάδα κάθε χρόνο κάτι μας παίρνει, κάτι που ξέραμε πολύ καλά ότι χρειαζόμασταν. Την υπομονή μας, την ψυχραιμία μας, τα σπίτια μας, τους ανθρώπους μας. Κάτι γίνεται λάθος. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, summer in Greece. Αυτό βιώνουμε τώρα. Για πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε κι άλλα εδώ να σχολιάσουμε. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Αχ, ένα ταξίδι καιρό έχουμε.
2: Στο Παγκράτη, λέει η άλλη, καλέ.
1: Ναι, έστω και στο Παγκράτη.
2: Θες να πας στο Παγκράτη.
1: Στην Αθήνα, δεν πειράζει.
2: Δεν θα βρίσκεις πάρκινγκ.
3: Καλά, πήγαινε μέχρι την Πηλαία τώρα στο σπίτι σου και να σου πω.
1: Ναι.
3: Από καθαριότητα, πώς θα πας.
1: Μισή αρχοντιά.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Να είναι καλά η μαμά.
2: Ένα τέταρτο άρχοντα είναι, να ξέρει. Δεν μισά κάνει.
1: Έχω μπάτλερ. Έχω καθαρίσει.
2: Ναι, καλά.
3: Έχεις ζωηρή φαντασία.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ένα τέτοια τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνι και σκάει στα γέλια.
5: Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
5: Ποιος είναι?
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Τι? Αν ακούω ράδιο. Όχι, γλυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 7 Αυγούστου, Φωτεινή Βελεσιώτου. Σάββατο 8 Αυγούστου, Βαγγέλης Γερμανός. Κυριακή 9 Αυγούστου, η μοναδική Gang Tet σε ένα μοντέρνο jazz κουαρτέτο. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.

0: Του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τίποτα δεν θα μείνει, Αναστασία, και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά και τη δεύτερη μας ώρα, πάντα μαζί, ως τις 10 και πάντα ανάμεταξύ μας. Για πάμε να δούμε από κίνηση τι έχουμε στους δρόμους της πόλης. Στο κέντρο, σε ό,τι αφορά την κίνησή μας, στο Βαρδάρι κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Ενώ επίσης χαμηλές ταχύτητες στους μικρούς δρόμους, Ιώνος Δραγούμη κατεβαίνοντας, καθώς και γύρω από την Αγία Σοφία σε Παλαιών Πατρών. Επίσης τώρα πάμε στις μεγάλες διασταυρώσεις στην Χάνθ, καθώς και στα φανάρια του Λευκού Πύργου. Οι ταχύτητες είναι χαμηλές, γενικότερα επικρατεί μια κινητικότητα. Στην Κατσιμίδη είμαστε πολύ καλύτερα, ενώ μέσα ακόμη πιο ανατολικά θα πάμε στη Μεγάλη Διασταύρωση στο Φοίνικα. Υπάρχει μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς το κέντρο. Στα υπόλοιπα σημεία, αλλά και στον Περιφερειακό και στη Μουδανιών είμαστε πάρα πολύ καλά. Το ίδιο και στη Χαλκιδική και συνεχίζουμε με μέλισσες, γιατί δεν με νοιάζει τίποτα, θέλω να σου πω. Δυνατά παίζει αμέσως τώρα στους 95 και 1.

το μυαλό μου, μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου, μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: αυτή. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Μόνο επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: Συγκλονιστικό τραγούδι από υπέροχο Γιώργο Σαμπάνη, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί μέχρι τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Θα πάμε τώρα προς Χαλκιδική μεριά, έτσι θα παραμείνουμε εδώ στα βόρεια, γιατί μαθαίνω ότι είναι πυρετώδης οι εργασίες για να ετοιμαστεί ο χώρος όπου θα πραγματοποιηθεί και φέτος το πασίγνωστο σε όλους και όλες πανηγύρι στον Άγιο Μάμα της Χαλκιδικής. Να πούμε ότι το πανηγύρι θα ανοίξει τις πύλες του στις 28 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως τις 4 Σεπτεμβρίου και μάλιστα μαθαίνω ότι έχουν αδειοδοτηθεί 20 νέες ταβέρνες με όλες τις προδιαγραφές και όλα στρωμένα έτοιμα, οι οποίες θα λειτουργήσουν έως τις 10 Σεπτεμβρίου. Μιλάμε για 20 νέα κτίσματα μέσα σε εκείνο τον χώρο, όπως μάθαμε από δηλώσεις του Δημάρχου Νέας Προποντίδας. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, γιατί θα είναι πολύ ωραία φάση εκείνες οι μέρες. Είναι σήμα κατά δεθένα αυτό της Χαλκιδικής για κάθε καλοκαίρι. Και εμείς συνεχίζουμε πάντα και με τραγούδι εβδομάδας, εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Faith Eohari.
2: Τίτλος:
1: Αντισυμβατική σχέση.

Ανδρέα και Ελένη Φουρέιρα, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1, το ραδιόφωνο που αγαπάτε, και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, η Ελένη Φουρέιρα επίσης, η οποία έκανε πολύ ωραίες διακοπές στη Μύκονο. Τις είδαμε τις φωτογραφίες όλες, βεβαίως. Ήταν εκεί πολύ ωραία παρέα. Πάμε να δούμε τώρα εμείς εδώ στα δικά μας τι έχουμε από καιρό, από θερμοκρασίες, πώς θα είναι το Σαββατοκύριακό μας. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 29 βαθμούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ το Σαββατοκύριακο η μέγιστη θα φτάσει τους 33, όπως βλέπω. Ζεστό το Σαββατοκυριακό μας, αλλά έτσι είναι και Αύγουστος, ρε παιδιά, πώς να το κάνουμε. Την Κυριακή υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα να δούμε και καμιά αραιή ψυχάλα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Παρ' όλα αυτά, ελπίζω να βρεθείτε κάπου δροσερά και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Εμείς για τη συνέχεια μας έχουμε Γιώργο Μαζονάκη, γιατί πίσω από κάθε τι πολλές φορές υπάρχουν και οι επιπτώσεις. Οπότε πάμε να τον απολαύσουμε δυνατά αμέσως τώρα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Κοσμοράδιο 95,1.

Νίκ Οικονομόπουλο. Αυτό είναι το εισιτήριο 1 και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Όσοι 10 θα είμαστε μαζί, τραγούδι αφιερωμένο. Ξέρετε, εδώ στη φίλη μου την Κυριακή, η οποία ακούει εισιτήριο 1 και τρελαίνεται έτσι. Τέτοια τρέλα θέλω να συνεχίσουμε να έχουμε μαζί παρέα. Φιλάκια πολλά και στην Ελένη που μου στέλνει εδώ τα ωραία τη τα μηνύματα, στην Αγγελική μου, το Θωμά. Τέλεια, παιδιά, έχουμε φτιάξει μια πολύ ωραία παρέα. Ωστόσο, τώρα πάμε να ακούσουμε λίγο Δήμο Αναστασιάδη με αυτό το καινούριο που μα έχει τρελάνει. Θοδωρή, αυτό είναι αφιερωμένο σε σένα. Το έχει κερδίσει επάξια απόψε. Οπότε πάμε να το απολαύσουμε δυνατά αμέσως τώρα στους 95 και 1.

0: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Με στα χαράματα.

0: Αχ, καρδιά μου, και εγώ, Κωνσταντίνος Αργυρός, για το κλείσιμό μας το υπέροχο, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Μπορεί το κλείσιμό μας να ήταν όντως μαγικό, αλλά δεν χαίρομαι καθόλου που κλείνουμε αυτή την εκπομπή και απόψε. Δεν μου φτάνουν οι 2 ώρες, θέλω πάντα να τα λέμε πολύ περισσότερο. Όπως και να έχει, εγώ είμαι Άννα Κεφαλά, τα λέγαμε Άννα μεταξύ μας, από τις 8 μέχρι τις 10. Και τώρα είναι που αρχίζει το καλό και το σωστό. Ένα 3ωρο μουσικό μίξ από Νίκο Χαλκούση με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Φυσικά non-stop mix 10 με 1 και για τη συνέχεια The Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Αύριο το πρωί ξυπνάμε παρέα στις 8 με τη Μαρίνα Μαρτίδου και εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα το βραδάκι στις 8 και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκυριακό.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Υπάρχουν όμως, παιδιά, και κάποια σημεία που καλό είναι να μην τα καθαρίζουμε κάθε εβδομάδα όπως τα υπόλοιπα.
3: Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ειδικοί.
4: Είμαστε σίγουροι ότι δεν τα κάνουμε, ναι.
3: 100%.
2: Τα φωτιστικά, για παράδειγμα, δεν είναι προτεραιότητα.
3: Μα κάθε εβδομάδα όχι, αλλά μια φορά το χρόνο πες το Μάνο.
4: Όχι, μια φορά το χρόνο έρχεται κάποια, πετάει κανένα σου. Τι αν κάθε
3: το λέγαμε προχθές.
2: Και σου λέει πως το πετάει, λειτουργεί ως ξεσκονόπανο.
3: Όπως το παίρνει, πέφτει ένα κιλό σκόνη.
2: Τα σοβατεπί
3: επίσης. Δεν ξέρω καν τι είναι το σοβατεπί, δεν έχω καταλάβει ποτέ.
2: Αλήθεια.
3: Είναι αυτά κάτω.
2: Ναι, το κομμάτι.
3: Το πάνω δεν λέγεται σοβατεπί, μόνο το κάτω.
4: Αρμός δεν λέγεται.
2: Το πάνω.
3: Όχι, αρμός είναι ανάμεσα στα πλακάκια. Ναι, ρε Μάνο, έλεος.
4: Δεν λέμε αυτό.
2: Όχι. Στο πάτωμα είναι το πλακάκι ή το laminate και υπάρχει μετά αυτό που ενώνεται με τον τοίχο. Εκείνο γύρω-γύρω είναι το σοβατεπί.
3: Και κάπως έτσι έχουμε μετατρέψει τι δεν χρειάζεται να καθαρίζετε κάθε εβδομάδα στο τι είναι αυτό που δεν ξέρετε καν πώς λέγεται και πρέπει να σκεφτείτε έστω μια φορά στη ζωή σου που καθαρίσετε.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσελίκα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
7: Ποσίδι, έτοιμοι.
8: Ριούν 90s.
7: Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
9: Το απόλυτο 90s show έρχεται στο Blue Banana, στο κάμπινγκ του Άπη Θήτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
7: Reunion 90s, Turn Up the Summer.
9: Blue Banana, Ποσίδι, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
1: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο, Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Στην αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση. Σε ένα παλιό.

0: μαύρη.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ,
3: Πες μου.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια ειδικότητα γιατρού φοβάσαι περισσότερο? Και η Σοφία μας φέρνει μερικές από τις απαντήσεις σας.
2: Νομίζω οι περισσότερες απαντήσεις λένε οδοντίατρο.
3: Ναι, με μεγάλη διαφορά νομίζω βγαίνουν πρωταθλητές.
2: Η Παυλίνα μάλιστα έγραψε οδοντίατρο. Έχω καεί από αυτόν. Από δόντια έκανα εγχείρηση καρδιάς.
3: Άσε το καλό.
1: Παιδιά, δεν ξέρετε ότι συνδέονται.
4: Συνδέονται.
1: Αν έχει σουλίτιδα ειδικά και είναι προχωρημένη κατάσταση, είναι αυτό συνδέεται με την καρδιά.
3: Πολύ πράγμα.
2: Γυναικολόγο πάντως λέει η Κατερίνα.
1: Είναι μέχρι να βρει τον κατάλληλο.
2: Ασφάλεια. Μάλλον βρήκε ο Ζαφίρης. Λέει τους γενικούς γιατρούς, γιατί έχω παντρευτεί μια τέτοια.
3: Φοβάται λίγο.
1: Δωρεάν παροχές καλέ.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

μεγαλύτερη πίστα στην πόλη. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση.

έχει αγάπη σαν κι αυτή. Πού να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο

προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Αχ, ένα ταξίδι καιρό έχουμε.
2: Στο Παγκράτη λέει η άλλη, καλέ.
1: Έστω και στο Παγκράτη.
2: Θες να πας στο Παγκράτη.
1: Στην Αθήνα, δεν πειράζει.
2: Δεν θα βρίσκεις πάρκινγκ.
3: Καλά, πήγαινε μέχρι την Πηλαία τώρα στο σπίτι σου και να σου πω. Από καθαριότητα, πώς θα πας.
1: Μισή αρχοντιά.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Να είναι καλά η μαμά.
2: Ένα τέταρτο άρχοντα είναι, να ξέρει. Τα μισά κάνει.
1: Έχω μπάτλερ. Έχω καθαρίσει.
2: Ναι, ναι, καλά.
3: Έχεις ζωηρή φαντασία.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Αν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο, κάνετε λάθος. Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
4: Παρακαλώ.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα θαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: Σας κάλεσαν από εταιρεία.
1: Εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο. Σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο.
4: Δερπίστα στην πόλη. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση.

καλύτερη πίστα στην πόλη. Late Night Mix. Ανοίξτε την ένταση. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

Η μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε δυνατά.

0: ακούτε τη Μαρία Σόλο. Ο Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, πείτε μου.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
4: Faith Εουχάρη.
3: Τίτλος:
4: Αντισυμβατική σχέση.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Late Night Mix. Ανοίξτε την ένταση. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

Η μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.